0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Για να πας στο σούπερ μάρκετ, μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
2: Άλλο
1: τρία
2: πάλι
1: λεμόνια.
2: Άντε πάλι, 8.000
1: φορές. Δύο πορτοκάλια, δύο. Λες και είσαι τουρίστας.
2: Γιατί δεν θες να γράψεις πόσα πορτοκάλια θέλεις? Λίγα πορτοκάλια. Γιατί? Έχεις κάποιο πρόβλημα με τους αριθμούς? Δηλαδή είσαι μαλωμένη με τα νούμερα. Τι πρόβλημα υπάρχει να γράψεις τη μία? Είναι και
1: τίποτα.
2: Αυτή μία αλήθεια.
1: Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή. Το έκανες το χρέος σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσες.
2: Δεν με αφήνεις όμως να το πιω το καφεδάκι μου. Εγώ το δέχομαι. Ότι με έχεις...
1: Α, το δέχεσαι.
2: Ναι, αν κάνουμε. Ναι, μου πεις, δεν θέλω μόνο για να παραγωγή. Θέλεις? Θέλω. Αλλά άσε με μετά να πιω το καφεδάκι μου. Μην με στείλεις να πάρω και λεμόνια.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ο Evan και η Mackenzie, μία πρόταση γάμου η οποία φτάσε τα 1,5 εκατομμύρια views στο TikTok και έχει ξεπεράσει τα 18 εκατομμύρια views στο Instagram. Το σημείο το οποίο ήταν πολύ εντυπωσιακό. Uh-huh. Ενθουσιάστηκε και πάρα πολύ. Με ποια έννοια? Φορούσε ένα σορτσάκι, για να καταλάβεις τι εννοώ. Ναι, όταν ναι. λοιπόν από τη στάση που είναι γονατιστός σηκώνεται, εκεί φάνηκε πολύ ενθουσιασμός στο σορτσάκι, αν με καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Κατάλαβα τι εννοώ. Μήπως επειδή έκλαψε στην ταινία Μόλις Χώρισα?
1: Ναι, δεν το ξέρω.
2: Υπήρχε ένας χαρακτήρας ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
1: ναι,
2: φούντωνε.
1: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα. Δεν το έχω ξαναπεί. Στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
2: Σε φτιάχνει.
1: Η Mackenzie, η οποία είπε, περίμενα να πάει καλά, αλλά όχι και έτσι.
2: Δεν σε βλέπω να ταράζεις όμως, κλαίω. Κοκκινίζει σιγά σιγά. Τι γίνεται, φούντο? Μία φούντος ή μία φλόγα?
1: Λοιπόν,
2: αμάν, αμάν, αμάν, παιδιά. Κουνήθηκε. Κουνήθηκε ο Βόας.
1: Όχι επειδή έκλαψες εσύ. Κάτι άλλο θυμήθηκα.
2: Ναι, ναι, καλά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy 97,2. Μαζί σου όλο το καλοκαίρι.
1: Would you dance?

0: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βγάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
2: Άλλο
1: τρία λεμόνια.
2: Άντε πάλι 8.000
1: φορές. Δύο πορτοκάλια, δύο. Λες και είσαι τουρίστας.
2: Γιατί δεν θες να γράψεις πόσα πορτοκάλια θέλεις? Λίγα πορτοκάλια. Γιατί? Έχεις κάποιο πρόβλημα με τους αριθμούς? Δηλαδή είσαι μαλωμένη με τα νούμερα? Τι πρόβλημα υπάρχει να γράψει τη μία? Είναι και
1: τίποτα.
2: Αυτή μία αλήθεια.
1: Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
2: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Εγώ το δέχομαι. Ότι με έχεις...
1: Α, το δέχεσαι.
2: Ναι,
1: το,
2: αν κάνουμε. Ναι, μου πει, δεν θέλω μόνο για να παραγωγή. Θέλει? Θέλω. Αλλά άσε με μετά να πιω το καφεδάκι μου. Μη με στείλει να πάρω και λεμόνια.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ο Evan και η Mackenzie, μία πρόταση γάμου η οποία έφτασε τα 1,5 εκατομμύρια views στο TikTok και έχει ξεπεράσει τα 18 εκατομμύρια views στο Instagram. Το σημείο το οποίο ήταν πολύ εντυπωσιακό. Uh-huh. Ενθουσιάστηκε και πάρα πολύ. Με ποια έννοια? Φορούσε ένα σορτσάκι, για να καταλάβεις τι εννοώ. Ναι, όταν ναι. λοιπόν από τη στάση που είναι γονατιστός σηκώνεται, εκεί φάνηκε πολύ ενθουσιασμός στο σορτσάκι, αν με καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Κατάλαβα τι εννοώ. Μήπως επειδή έκλαψε στην ταινία Μόλις Χώρισα.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
2: Υπήρχε ένας χαρακτήρας ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει.
1: Ναι.
2: Φούντωνε.
1: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα. Δεν το έχω ξαναπεί. Στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
2: Σε φτιάχνει.
1: Η Mackenzie. Η οποία είπε, περίμενα να πάει καλά, αλλά όχι και έτσι.
2: Δεν σε βλέπω να ταράζεις όμως, κλαίω. Κοκκινίζει σιγά σιγά. Τι γίνεται, φούντο? Μία φούντωση, μία φλόγα.
1: Λοιπόν.
2: Αμάν, αμάν, αμάν,
1: αυτά.
2: Παιδιά. Κουνήθηκε. Κουνήθηκε ο Βόας.
1: Όχι επειδή έκλαψες εσύ. Κάτι άλλο θυμήθηκα.
2: Ναι, ναι, καλά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Επιμένεις?
2: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε?
2: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς δηλαδή?
2: Έτσι νομίζω.
1: Δηλαδή θέλεις?
2: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
1: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
2: Τι να σου πω.
3: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδρόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
3: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
4: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
2: Άλλο
1: τρία λεμόνια,
2: δύο
1: πορτοκάλια, λες και είσαι τουρίστας.
2: Γιατί δεν θες να γράψεις πόσα πορτοκάλια θέλεις? Λίγα πορτοκάλια. Γιατί? Έχεις κάποιο πρόβλημα με τους αριθμούς? Δηλαδή είσαι μαλωμένη με τα νούμερα? Τι πρόβλημα υπάρχει να γράψεις τη μία? Είναι και
1: τίποτα.
2: Αυτή μία αλήθεια.
1: Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή μία... το έκανε το χρέος σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
2: Και δεν με αφήνεις όμως να το πιω το καφεδάκι μου. Εγώ το δέχομαι. Ότι με έχεις...
1: Α, το δέχεσαι.
2: Ναι, το... Αν κάνουμε. Ναι, μου πεις, δεν θέλω μόνο για να παραγωγή. Θέλεις? Θέλω. Αλλά άσε με μετά να πιω το καφεδάκι μου. Μην με στείλεις να πάρω και λεμόνια.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapuchia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapuchia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapuchia.gr.

0: Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια για τα 150 ευρώ που παίρνεις για τα κοινόχρηστά σου.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Καλημέρα, Σοφία, και συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα, Μαρία και Στάθη. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Είμαι πολύ χαρούμενη.
2: Δεν είναι να είσαι χαρούμενη, Σοφάκι μου. 150 ευρώ δικά σου.
1: Καλά, παιδιά, ειλικρινά, πέρα το ότι δεν χρειάζεται να σα πω ότι σα ακούω, φάνηκε. Ένιωσα πραγματικά τυχερή σήμερα.
2: Μπράβο, κοριτσάκι.
0: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα.
3: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
8: Ναι,
7: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
9: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
11: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
12: Το μεγαλύτερο σοου του καλοκαιριού.
11: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
13: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
14: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
13: Huh?
14: Παίζει παγκόσμιο.
13: What?
15: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Easy News.
17: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Σε θανατηφόρο περιστατικό κατέληξε η ένοπλη επίθεση στα Εξάρχεια, στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη. Ένας 35χρονος άνδρας αραβικής καταγωγής εντοπίστηκε νεκρός στα σκαλάκια του σημείου, φέροντας τραύματα από πυροβολισμού στο κεφάλι. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η υπόθεση να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών. Στη σύλληψη ενός 72χρονου προέβησαν οι αρχές, καθώς όπως διαπιστώθηκε, είχε αναπτύξει σε μεγάλη έκταση της παραλίας Αναβίσου περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Σε βάρος του συλληφθέντα, καθώς και του ιδιοκτήτη του καταστήματος, σχηματίστηκε δικογραφία. Ο 72χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. 5 πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις εκδηλώθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες, κυρίως λόγω κεραυνικής δραστηριότητας, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική. Πρόκειται για την πυρκαγιά στο Σχοινό Κορινθίας, η οποία κατασβέστηκε, καθώς και για την πυρκαγιά στη Σκαλοθιά Κορινθίας, 2 πυρκαγιές στα Μέθανα και 1 στη Θήβα Βιωτίας, οι οποίες είχαν οριοθετηθεί το βράδυ του Σαββάτου. Η συμφωνία με το Ιράν είναι προγραμματισμένο να υπογραφεί σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου, δήλωσε μέσω ανάρτησής του ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Όπως ανέφερε, η συμφωνία προβλέπει την αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη, καθώς και τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, τα οποία, όπως υποστηρίζει, θα ανοίξουν άμεσα μετά την υπογραφή. Ωστόσο, το Ιράν διαψεύδει ότι επίκειται υπογραφή συμφωνίας. Σύμφωνα με το πρακτορείο Φαρς, που συνδέεται με τους φρουρούς της Επανάστασης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και δεν υπάρχει προγραμματισμένη υπογραφή για σήμερα.
16: Easy Sports.
17: Μετά την κατάκτηση της EuroLeague, ο Ολυμπιακός νίκησε με σκορ 89-85 τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τον 5ο τελικό της Greek Basketball League και με σκορ 3-2 κατέκτησε το 16ο και 2ο συνεχόμενο πρωτάθλημα Ελλάδας στην ιστορία του.
16: Easy Weather.
17: Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός στην Αττική για σήμερα Κυριακή. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
16: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

Άκουσε την Αντέλο καιρός και αποφάσισε και εκείνος να κάνει αυτό που πρέπει. Set fire to the rain. Έτσι, διότι από σήμερα θα ανέβει η θερμοκρασία. Καλημέρα σας. Είναι Κυριακή. Το ημερολόγιο δείχνει 14 Ιουνίου. Εγώ είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και θα μείνω στην παρέα σας εδώ, στον Easy 97,2. Από αυτήν εδώ την ώρα και μέχρι τα ρολόγια σας να δείξουν 10. Ναι, έχει γίνει αλλαγή ώρας. 8 με 10 τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο, αλλά ξέρετε, η γλώσσα έχει συνηθίσει λίγο εκεί, πάει στο 12. Όχι, 10 θα τελειώσουμε. Σήμερα που ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και ένα πρώτο λεπτό, θα χαθεί από τα μάτια μας στις 8 και 48. Θα έχουμε μέρα για 14 ώρες και 46 λεπτά. Να πω χρόνια πολλά στον Ελισαίο και στην Ελισαία που σήμερα γιορτάζουν. Και γιατί το λέω, θα μου πείτε, ξέρεις? Ναι, ξέρω έναν Ελισαίο και πολύ καλό παιδί Ελισαίο. Επίσης, να σας πω ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Να σας πω επίσης ότι σαν σήμερα το 1864 γεννήθηκε ο Αλόις Αλτσχάιμερ, ο Γερμανός νευρολόγος που έδωσε το όνομά του στη νόσο που μαστίζει την τρίτη ηλικία κυρίως. Αν και από ό,τι διαβάζω τα τελευταία χρόνια το ηλικιακό όριο πέφτει αναφορικά με αυτή την ασθένεια. Σαν σήμερα το 1928 γεννιέται ο Αργεντίνος γιατρός που έχει καθιερωθεί ως το παγκόσμιο σύμβολο του ταξικού αγώνα, της επαναστατικότητας και της αντίστασης, ηγετική φιγούρα της κουβανικής επανάστασης. Μιλώ για τον Τσε Γκεβάρα, Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, ολόκληρο το όνομά του, ο οποίος είχε πει: η επανάσταση δεν είναι ένα φρούτο που θα πέσει όταν είναι όριμο, πρέπει να κουνήσουμε το δέντρο για να το κάνουμε να πέσει. Επίσης, κάποιος έχει γενέθλια σήμερα. Δύο πολύ σημαντικοί άνθρωποι έχουν γενέθλια. Ο ένας σημαντικός για όλο τον πλανήτη, ο άλλος σημαντικός για μένα. Θα ξεκινήσω από τον σημαντικό για όλο τον πλανήτη. Σαν σήμερα το 1946 γεννήθηκε ο Donald Trump. 80. Κλείνει τα 80 σήμερα. Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος, επιχειρηματίας, κτηματομεσίτης, παρουσιαστής, συγγραφέας και τι δεν είναι αυτός ο άνθρωπος. Αυτά όλα δεν μας πειράζουν καθόλου. Αλλά είναι και πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Διετέλεσε πρόεδρος από το 2017 έως το 2021 και εκλέκτηκε εκ νέου. Οπότε τον έχουμε ξανά στην κεφαλή του κόσμου από τις 20 Ιανουαρίου του 2025. Τώρα, καλό κακό, εσείς θα αποφασίσετε. Και μια και είπα για γενέθλια, να πω χρόνια πολλά στη δική μου την αδερφή τη Ρόη, που έχει επίσης γενέθλια σήμερα. Δεν θέλω να σκέφτομαι ότι έχει η ίδια μέρα γενέθλια με τον Ντόναλντ Τραμπ, θέλω να σκέφτομαι ότι έχει η ίδια μέρα γενέθλια με τον Τσε Γκεβάρα. Επίσης, αν σήμερα το 1987, μια μεγάλη μέρα, είναι η μέρα που η Εθνική Ελλάδας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. Τον θυμάστε εκείνο τον τελικό με τη Σοβιετική Ένωση, 103-101. Θα αναφερθούμε σε αυτό το ζήτημα. Και αργότερα, έτσι θα κάνουμε μια μικρή αναδρομή. Για τη συνέχεια, έρχεται η Μαντόνα εδώ στον Easy 97,2 με το Frozen, τα υπόλοιπα στις 2 ώρες που ακολουθούν.

Αυτός είναι ο Stevie Wonder, Part-Time Lover, ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ. Θα μου πείτε πόσο πολύ, τόσο ώστε να ξόδευες μία από τις 10 ψήφους που έχεις στη διάθεσή σου για να το ανεβάσεις ψηλά στο Easy το 500. Ναι, νομίζω πως θα την ξόδευα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολη διαδικασία, είναι πολλά τα τραγούδια ανάμεσα στα οποία έχετε να επιλέξετε, τραγούδια τα οποία σίγουρα έχετε αγαπήσει μέσα από στιγμές της ζωής σας, στιγμές της ζωής μας, τραγούδια που κάθε φορά που τα ακούμε κάτι μας θυμίζουν, και εμείς τώρα καλούμαστε να φτιάξουμε ένα top 500, ένα top 500 που θα διαμορφώσετε εσείς. Δεν είναι εύκολο να διαλέξετε ανάμεσα σε τόσα τραγούδια τα 10 που αγαπάτε περισσότερο, ωστόσο αν το κάνετε, αν μπείτε στο soundist.gr κάθετο season 7-2 και ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια, να σας πω ότι θα μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι για 2 άτομα στο Παρίσι με το Versus Travel, με την ποιότητα και την

Έχουμε και εμείς μια αγαπημένη, μια αιώνια αγαπημένη, σαν εκείνη του Σλιμάν, την οποία την αγαπήσαμε και μας αγάπησε πάρα πολύ και η οποία μας χάρισε στιγμές δόξας σαν σήμερα πριν από πάρα πολλά χρόνια, 39 για την ακρίβεια. Το 1987 θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει γενέθλια σήμερα και το ελληνικό μπάσκετ, έτσι δεν θα μπορούσαμε? Ήταν λοιπόν εκείνη η ζεστή βραδιά της 14ης Ιουνίου που η εθνική Ελλάδος, η εθνική μας μπάσκετ κατάφερε να γράψει ιστορία, να δημιουργήσει νέους φίλους για το ελληνικό μπάσκετ και να, φυσικά να καταφέρει αυτό που μέχρι εκείνη τη στιγμή φάνταζε ακατόρθωτο, ανέβασε την γαλανόλευκη στην κορυφή της Ευρώπης. Είναι μια μέρα που κάθε χρόνο δοξάζεται με κάποιο τρόπο, αποτέλεσε κεφαλτήριο για την περαιτέρω εξέλιξη του αθλήματος. Σήμερα λοιπόν, όπως σας είπα, συμπληρώνονται 39 χρόνια από το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε ομαδικό άθλημα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, με την κατάκτηση του EuroBasket το 87. Φαντάζομαι πολλοί από εμάς το έχουμε ζήσει. Να, δεν παίρνεις νερό μαζί σου στο στούντιο, αυτά παθαίνεις. Λοιπόν, Eurocoach Κώστας Πολίτης, ο αείμνηστος Κώστας Πολίτης και 12 παιδιά στην Εθνική. Αυτοί ανέλαβαν να γίνουν τότε οι ήρωές μας, ήρωες που νομίζω ότι τους είχαμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ, όχι ότι δεν τους έχουμε και τώρα. Εκείνο λοιπόν το ζεστό βράδυ του καλοκαιριού, μετά από δύο εύστοχες βολές του Αργύρη Καμπούρη στο τελικό με τη Σοβιετική Ένωση εκεί στο ΣΕΦ, έγινε αυτό που δεν περιμέναμε να γίνει. Και το απολαμβάνουμε αυτή τη νίκη ακόμα και σήμερα. Τώρα, σε ατομικό επίπεδο, να σας θυμίσω ότι ο Νίκος Γκάλης είχε αναδειχθεί MVP της διοργάνωσης, ήταν ο πρώτος σκόρερ με 296 πόντους σε 8 αγώνες, 37 πόντους έβαζε κατά μέσο όρο. Παιδιά, τι έκανε ο Νίκος Γκάλης? Έκανε αυτό που ήξερε να κάνει. Περπατούσε στον αέρα μπροστά στους Σοβιετικούς. Και η αλήθεια είναι ότι πριν ξεκινήσει το τουρνουά, δεν νομίζω ότι υπήρχε άνθρωπος που μπορούσε να φανταστεί ότι θα φτάναμε μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου, ειδικά σε μια χρονιά που υπήρχαν υπερδυνάμεις στο μπάσκετ, έτσι. Υπήρχε η Σοβιετική Ένωση, υπήρχε η Ιουγκοσλαβία. Κι όμως, αυτή η διοργάνωση που ξεκίνησε στις 3 Ιουνίου και ολοκληρώθηκε στις 14 Ιουνίου, ήταν αυτή που γέμισε τις καρδιές μας με χαρά. Στην παράταση, από ό,τι θυμάστε, κερδίσαμε τον αγώνα. Ο κανονικός αγώνας είχε λήξει 89-89. Πήγαμε στην παράταση και αυτές οι δύο εύστοχες βολές στο φινάλε της αναμέτρησης ολοκλήρωσαν με τον καλύτερο τρόπο το θρίαμβο, έτσι, για να θυμηθούμε τι έγινε σαν σήμερα πιο αναλυτικά πριν από πολλά χρόνια. Συνεχίζουμε. Λαλούνα, ναι, εκεί που μας πήγαν εκείνα τα παιδιά τότε, Μπέρλιντα Καρλάιλ, εδώ στον Easy 97,2.

0: Είναι ο Ρόμπι Ουίλιαμς και η Νικόλ Κίντμαν, Something Stupid. Να πω καλημέρα στον Χρήστο. Πήραμε ολόκληρο πρωτάθλημα, λέει, και ένα μπράβο δεν μας είπες. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι το παιδί μου. Θα σας πω μπράβο, βεβαίως θα σας πω μπράβο. Ήταν η χρονιά του Ολυμπιακού φέτος. Πήρε Ευρωλίγκα, πήρε πρωτάθλημα Ελλάδος. Και νομίζω ότι και το τελικό σκορ ίσως αδικεί λίγο τον Ολυμπιακό, γιατί ήταν μπροστά καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, έτσι με μεγάλες διαφορές μέχρι και 20 πόντους. Το χαζοέβλεπα, να σας πω την αλήθεια. Όπως χαζοέβλεπα και αυτά που γίνανε κατά τη διάρκεια του αγώνα και στα ποδητήρια. Τι γίνεται, παιδιά, γιατί το κάνουν αυτό, αλήθεια σας το λέω. Και κάθομαι και σκέφτομαι, άντε, όταν μαλώνουν οπαδοί μέσα έξω από τα γήπεδα, οι παίκτες παίρνουν τόσα εκατομμύρια ευρώ. Το σκέφτομαι τώρα, ξέρεις, πολύ απλά. Παίρνετε τόσα εκατομμύρια ευρώ, μπαίνετε σε ένα γήπεδο, παίζετε το παιχνίδι που αγαπάτε, έχετε κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Και μαλώνετε σαν τα κοκόρια. Δηλαδή αυτό είναι αδιανόητο και πιστεύω ότι συμφωνείς και εσύ μαζί, Χρήστο. Δηλαδή δεν υπήρχε λόγος να γίνουν όλα αυτά τα έκτροπα που έγιναν. Τέλος πάντων, πραγματικά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Και εισάλλα με υγεία, παιδιά. Τι να πω. Πάμε να κάνουμε μια σύντομη διακοπή και επανέρχομαι εδώ στον Easy 97,2. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 10.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Έλεν Ντετζενέιρη. Θα διαβάζω τα σχόλια.
2: Ντετζενέιρη, γράμμα είναι η κυρία Ντετζενέιρο.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια, Μαράκη. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάμε κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
8: ντολμάς!
7: Όπου κι αν πας,
8: ντολμάς!
9: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς!
10: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Easy Movie Experience. Powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά. Στο Options Open Air. Στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο. Με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by the E.
16: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και το History 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinema.
12: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
13: Γιατί το λες αυτό?
12: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
13: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
12: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
17: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Πολύ λίγα λεπτά πριν από τις 9, με Charlie Puth κλείνει αυτή εδώ η ώρα. See you again, εδώ στον Easy 97,2. Μία ακόμη καλημέρα, είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Έχω στη διάθεσή μου άλλη μία ώρα. Προς το παρόν όμως θα κάνουμε μία μικρή διακοπή, πολύ σύντομη, να ενημερωθούμε και με δελτίο ειδήσεων, για να δούμε τι συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και θα επανέλθω σε πολύ, πολύ λίγο χρόνο.
1: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές. Που τα συνδέσαμε με ανθρώπους. Καλοκαίρια. Έρωτες και αναμνήσεις. Τα δικά μας τραγούδια. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park. The place of happiness.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
0: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε χθες το απόγευμα ένας 50χρονος μοτοσυκλετιστής, ύστερα από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο δρόμο Ηρακλείου Βιάνου στο ύψος των Αρχάνων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη όταν οδηγός γιοταχή αυτοκινήτου, που κινούνταν από την περιοχή των Πεζών προς το Ηράκλειο, φέρεται να επιχείρησε αναστροφή. Κατά από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 50χρονος συγκρούστηκε με το όχημα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στη σύλληψη ενός 72χρονου προέβησαν οι αρχές, καθώς όπως διαπιστώθηκε, είχε αναπτύξει σε μεγάλη έκταση της παραλίας Αναβίσου περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Σε βάρος του συλληφθέντα, καθώς και του ιδιοκτήτη του καταστήματος, σχηματίστηκε δικογραφία. Ο 72χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στην τελική ευθεία φαίνεται πως έχει μπει η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, αν και σκιές εξακολουθούν να υπάρχουν. Το Ιράν διαψεύδει ότι θα υπογραφεί σήμερα Κυριακή η συμφωνία με τις ΗΠΑ, παρά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι έτοιμη και προβλέπει μέτρα για τον περιορισμό του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, καθώς και τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Ελβετοί ψηφοφόροι προκειμένου να αποφασίσουν εάν θα επιβληθεί όριο στον πληθυσμό της χώρας τους. Το δεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα, το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα της Ελβετίας, επιδιώκει να περιορίσει τη μετανάστευση και να μειώσει τον πληθυσμό στα 10 εκατομμύρια έως το 2050. Easy Sports. Η αναμονή μισού αιώνα και πλέον έλαβε τέλος για τους New York Knicks. Η ιστορική ομάδα της Νέας Υόρκης κατέκτησε το πρωτάθλημα του NBA για πρώτη φορά μετά το 1973, επικρατώντας τον San Antonio Spurs με σκορ 94-90 στο πέμπτο παιχνίδι των τελικών. Easy Weather. Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Κυριακή στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στα βόρεια και ανατολικά του νομού ενδέχεται να είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν τις πρώτες πρωινές ώρες από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς και στα ανατολικά σχεδόν μέτριοι έως 5 μποφόρ με γρήγορη εξασθένιση. Από το μεσημέρι και μετά οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση.

Somebody that I used to know, Gautier και Kimbra εδώ στον Easy 97,2. Να ξεκινήσω την δεύτερη ώρα. 9 και 10 δείχνει το ρολόι μου. Να ξεκινήσω με καμιά καλημέρα. Να πω καλημέρα στην Εύα, να πω καλημέρα στη συνονόματη Ιωάννα. Ιωάννα, θα τηθώ οκτάωρο μέχρι να ζεσταθούμε. Να στείλω καλημέρα στη Φωτεινή, στην Αθηνά, στο Διονύση. Καλημέρα σε όλους εσάς. Είστε συντονισμένοι στον Easy 97,2. Είναι Κυριακή, 14 Ιουνίου. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Θα μείνω μέχρι και τις 10 μαζί σας. Και όπως πάντα θα ξεκινήσω τη δεύτερη ώρα με ημερολόγιο τέχνης και μουσικής για να σας θυμίσω ότι σαν σήμερα το 1961 γεννήθηκε ένας σπουδαίος Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και DJ, ο Boy George. Υπήρξε μέλος του συγκροτήματος Culture Club, μεγάλες επιτυχίες από τους Culture Club την δεκαετία του 80, Do You Really Want To Hurt Me, Karma Chameleon, Miss Me Blind και πολλά πολλά άλλα. Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος στα τέλη της δεκαετίας του 80 ακολούθησε σόλο καριέρα και κυκλοφόρησε συνολικά 8 στούντιο άλμπουμ. Σαν σήμερα το 1965 στα Abbey Road Studios του Λονδίνου, οι Beatles ηχογραφούν ένα από τα πιο διασκευασμένα τραγούδια στην ιστορία της μουσικής. Μιλώ για το Yesterday. Μόνο στην Αμερική πούλησε 1 εκατομμύριο αντίτυπα μέσα σε 5 εβδομάδες. Σαν σήμερα το 1986, οι Queen βρίσκονται για 5η φορά στην κορυφή των Βρετανικών Albums Chart με το άλμπουμ A Kind of Magic. Σαν σήμερα το 1994, ένας μεγάλος Αμερικανός συνθέτης και μαέστρος φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών στο σπίτι του στο Λος Άντζελες από καρκίνο στο πάνκρεας. Είναι ο Χένρι Μαντσίνι, ο οποίος έγραψε μουσική για κινηματογράφο και τηλεόραση. Πολλές οι συνθέσεις που έχουμε από εκείνον. Δημοφιλή, πολύ δημοφιλή έργα του, η μουσική για τα φίλμα The Pink Panther, βεβαίως, Peter Gunn, Moon River, Breakfast at Tiffany's και πολλά πολλά άλλα. Και σαν σήμερα το 47 ετών ήταν όταν έφυγε ο Rory Gallagher, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα το 1995 από επιπλοκές που είχε, η μεταμόσχευση που του είχε γίνει στο σηκώτη. Gallagher, ένας από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες της γενιάς του. Η συνέχεια ανήκει στο Michael Jackson, Smooth Criminal, εδώ στον Easy 97,2.

Αυτή είναι η αδιανόητα υπέροχη Aretha Franklin. I say a little prayer, answer my prayer. Λοιπόν, εγώ θα απαντήσω στις δικές σας προσευχές. Αν θέλετε να πάτε κάπου με τα παιδιά σας και να περάσετε υπέροχα, εδώ απαντώ την προσευχή και σας λέω ότι το Summer Boom Village επιστρέφει δυναμικά και ο Easy 97,2 σας προσκαλεί σε αυτό το πιο fun family festival του καλοκαιριού, το οποίο φέτος γίνεται στις 19, 20 και 21 Ιουνίου. Εκεί θα πάμε, μικρή και μεγάλη, εκεί δίνουμε ραντεβού στο άνασα του Athens City Events στο Γουδί, για να περάσουμε τρεις μέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δράσεις και μοναδικές εκπλήξεις. Ποιους θα δούμε εκεί? Θα δούμε σίγουρα την αγαπημένη Bluey. Θα βρίσκεται εκεί, είναι τσεκαρισμένο. Θα βρίσκονται σίγουρα οι δεινόσαυροι Ross και Blue, οι οποίοι θα επιστρέφουν κάθε χρόνο στο φεστιβάλ για φωτογραφίες και πολύ παιχνίδι με τα παιδιά. Τι άλλο θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε? Θα έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε Survivor Games, να συμμετέχουμε σε Creative Workshops, να περάσουμε χρόνο στο Slime Corners, να ζωγραφίσουμε τα προσωπάκια μας, έχει face painting, έχει δωρεάν παγωτό και έχει πάνω από 40 δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Επίσης να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο, όχι την Παρασκευή, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου, και ο Easy 97,2 θα βρίσκεται εκεί στο Summer Boom Village με δύο μοναδικά DJ sets σε αυτό το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης. Και αν θέλετε να πάτε και να κερδίσετε οικογενειακές προσκλήσεις, τώρα είναι η ώρα να τις διεκδικήσετε. Στείλτε λοιπόν τη λέξη BOOM στο Viber του Easy στον αριθμό 6981-972-972. Το επαναλαμβάνω, γράψτε τη λέξη BOOM και στείλτε την στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών είναι εδώ. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και συνεχίζω με Mariah Carey.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Για την ακρίβεια, where the hell is my husband? Έτσι να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα εδώ στον Easy 97,2. Λοιπόν, διαβάζω ένα άρθρο που αναφέρεται στην ταινία του Νόλαν, την οποία την περιμένουμε, την πολύ αναμενόμενη Οδύσσια. Και άρθρο για μια ιστορικό αρχαιολόγο η οποία έκανε μια αναδιανομή των ρόλων. Στην ταινία αυτή δεν υπάρχει κάποιος Έλληνας, δεν συμμετέχει κάποιος Έλληνας. Έτσι λοιπόν αυτή η αρχαιολόγος που είχε ένα κανάλι στο YouTube έκανε κάποιες προτάσεις δικές της, 100% ελληνικές, για το cast με πολλούς δικούς μας αγαπημένους ηθοποιούς, με βάση το πώς το βλέπει. Βέβαια, ήταν και πολλοί αυτοί που διαμαρτυρήθηκαν για τη μαύρη ωραία Ελένη, για την εξαιρετική πάντως ηθοποιό Λουπίτα Νιόγκο. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τις προτάσεις της, οι οποίες εμένα μου άρεσαν. Βέβαια, θα μου πεις, έχει πάρει το top των top τώρα, έτσι, και έχει φτιάξει ένα cast φανταστικό. Και έτσι όπως τους βλέπω, τους είδα στο βίντεο και σε αντιστοίχηση με τους ρόλους, πραγματικά ταιριάζουν τόσο πολύ. Αν αποφασίσει αυτή η κοπέλα να αλλάξει δουλειά, σίγουρα θα γινόταν φανταστική casting day. Director. Λοιπόν, τι πρότεινε? Πρότεινε Τάσο Νούσια στο ρόλο του Οδυσσέα αντί του Ματ Ντέιμον. Όχι ότι δεν είναι καλός ο Ματ Ντέιμον, λέμε αν ήταν Έλληνας, παιδί μου. Μαρία Ναυπλιώτου στο ρόλο της Πινελόπης αντί της Αν Χάθαουέι. Δεν θα σας λέω τώρα τους ξένους ηθοποιούς, θα σας λέω μόνο τους Έλληνες. Αναστάσης Ροηλός ως Τηλέμαχος. Φανταστικό. Εμίλιος Χιλάκης ως Αγαμέμνον. Όχι, στόφα ηθοποιού. Μαρία Πρωτόπαπα ως Κλητεμνήστρα, την οποία έχει ερμηνεύσει την Κλητεμνήστρα, παίζοντας αρχαία τραγωδία, η Μαρία Πρωτόπαπα, την έχω δει κιόλας. Μελέτης Ηλίας ως Μενέλαος, Αποστόλης Τότσικας ως Αχιλλέας. Εξαιρετική μου, η μορφή δηλαδή με το πρόσωπο ταιριάζει τόσο πολύ. Νίκος Κουρής ως Ευρύλοχος, Νίκος Ψαράς ως Ποσειδώνας, Αθηνά Μαξίμου ως Αθηνά, θεά Αθηνά, ο Λεωνίδας Κακούρης ως Δίας, ο Δημήτρης Καταληφός ως Σοφός Νέστορ, κάποιες από τις προτάσεις. Α, ποια είναι η ωραία Ελένη, ποια είναι η ωραία Ελένη αφού δεν της άρεσε η Λουπίτα? Είναι η Κλέλια Ανδριολάτου, πανέμορφη. Σημειώνω ότι θυμάστε, φαντάζομαι όλοι, ότι ένα τμήμα της Οδύσσιας του οσκαρικού Βρετανού σκηνοθέτη γυρίστηκε στην Ελλάδα, όπως, σε περιοχές όπως την παραλία της Βοηδοκυλιάς, το κάστρο της Μεθόνης και την Ακροκόρυθο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με τις ελληνικές επιλογές για την Οδύσσια, πάντως αν δείτε το βιντεάκι είναι όλοι ένας και ένας πραγματικά. Για τη συνέχεια, Modern Talking και Sherry Sherry Lady.

0: Two Face και You, γιατί η φρεσκάδα κάποιων τραγουδιών δεν μετριέται με την ηλικία τους. Το 2003 κυκλοφόρησε όμως, φρέσκο, ναι, φρεσκότατο, γιατί έγινε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μιας και σας θυμίζω να μπαίνετε να ψηφίζετε στο Top 500, στο Easy Top 500, να σας πω να κάνετε εκεί μια στάση και στο Pay Your Bills, διότι παιδιά καλοκαίρι έρχεται και θέλουμε έτσι λίγο να εξοικονομήσουμε κάποια χρήματα. Τα παιδιά δεν κάνουν διακοπές, συνεχίζουν και πληρώνουν λογαριασμούς. Αυτό δεν διακόπτεται μέχρι να φύγουμε, δηλαδή τέλος Ιουλίου. Θα συνεχίσουν να πληρώνουν λογαριασμούς μέσω του Pay Your Bills εδώ στον Easy 97,2. Οπότε μπαίνοντας στο soundist.gr κάθετος Easy 972, βρείτε και τη φόρμα του Pay Your Bills, συμπληρώστε την, συνεχίστε να ακούτε καθημερινά Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη και όταν ακούσετε το όνομά σας, τηλεφωνήστε για να σας πληρώσουν το λογαριασμό, έτσι, αυτό, πανεύκολα. Πανεύκολα όμως. Θέλω να σας πω ότι από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε το Pay Your Bills έχει πληρώσει μέχρι σήμερα λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερη των 31.500 ευρώ. Αυτά. Αυτή είναι η απόδειξη. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Μία σύντομη διακοπή είναι η τελευταία και επανέρχομαι για να σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήστε τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε Κατερινά και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ωραία ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach,
6: όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach, σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Used.
10: Scandinavian Sleeping and Living. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy 972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
11: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: Ασία, Cheap Thrills. Αυτές είναι οι τελευταίες νότες που θα ακουστούν στο σημερινό πρωινό της Κυριακής, καθώς κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Πολύ λίγα λεπτά πριν από τις 10, είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Κάναμε παρέα εδώ στον Easy 97,2 από τις 8 το πρωί μέχρι και αυτήν την ώρα. Θα ξανάρθω καλώς εχόντων των πραγμάτων το επόμενο Σαββατοκύριακο. Να ευχηθώ να έχετε καλό υπόλοιπο στην Κυριακή σας, να σας θυμίσω μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε ραδιοφωνικά, πως άνθρωποι είμαστε, να μιλάμε, να λέμε τι μας συμβαίνει για να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ΗΠΑ.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
7: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four, αυτοκράτορα Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
0: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα ο 51χρονος φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρη ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα φέρεται να έχει αναπτύξει δραστηριότητα σε διεθνές επίπεδο, με περισσότερες από 15.000 παραγγελίες σε περίπου 90 χώρες. Σε θανατηφόρο περιστατικό κατέληξε ένοπλη επίθεση στα Εξάρχεια στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη. Ένας 35χρονος άνδρας αραβικής καταγωγής εντοπίστηκε νεκρός στα σκαλάκια του σημείου, φέροντας τραύματα από πυροβολισμού στο κεφάλι. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η υπόθεση να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών. Ως πλήρη αποτυχία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτήρισε ο ηγέτης της Ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ την ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβερνητική στρατηγική για το ιρανικό ζήτημα. Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης υποστήριξε ότι η εξέλιξη αυτή συνιστά πλήρη αποτυχία του πρωθυπουργού Νετανιάχου, τον οποίο κατηγόρησε ότι μετατρέπει το Ισραήλ σε προτεκτοράτο που λαμβάνει εντολές για την εθνική του ασφάλεια. Στα 710 ανέρχονται πλέον τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 139, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Οι υγειονομικές αρχές καταγράφουν νέα έξαρση της επιδημίας στην επαρχία να αποτελεί το βασικό επίκεντρο της διασποράς. Μόνο το τελευταίο 24ωρο επιβεβαιώθηκαν 17 νέα κρούσματα, γεγονός που καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη πίεση στο υγειονομικό σύστημα της περιοχής.
1: Easy Sports.
2: Νίκη με 1-0 επί της Αϊτής και πρωτιά στον τρίτο όμιλο του Μουντιάλ σημείωσε η Σκωτία. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Τζον Μαγκίν στο 21ο λεπτό.
8: Easy weather.
2: Στην Αττική σήμερα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
8: Easy breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Έτσι. Άμα δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, Στάθη.
2: Και άλλοι δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν έχουν λεφτά στο λογαριασμό.
1: Είσαι σε αυτή την περίπτωση.
2: Είπα και εγώ δουλεύω από το πρωί στο βράδυ. Δεν το έχω πει ποτέ αυτό. Είπα και άλλοι. Δεν μίλησα για μένα, εκπροσώπησα τους άλλους.
1: Εγώ πάντως θέλω, άμα ξαναγυρίσω στη ζωή σαν άνθρωπος, να γυρίσω ο Στάθης Χριστοφορίδης. Τίποτα. Τι.
2: Καλά, παιδιά, εντάξει, τώρα βλέπετε μόνο αυτό που φαίνεται από πίσω. Και ο Τσάρλι Τσάπλιν ήταν ένας δυστυχισμένος άνθρωπος.
1: Άσχετο, δεν με ενδιαφέρει το ψυχικό απόθεμα από πίσω.
2: Από πίσω υπάρχουν
1: πολλά. Με ενδιαφέρει ο υδρότας που έχει ρίξει. Τίποτα. Εγώ το ξέρω.
2: Έχω ρίξει άλλα πράγματα.
1: Ο μοναδικός είναι δύο περιπτώσεις που έχει υδρώσει δύο φορές είναι, πιστεύω, για τη δημιουργία αυτών των τέκνων. Και όπως μας έχει πει
2: και μια φορά
1: στο
2: τέννις.
1: Και μια φορά στο τέννις. Και όπως μας είπες, για το δεύτερο τέκνο δεν πολύ ίδρωσες κιόλας.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Για

0: Easy Breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Και έγιναν τέλος πάντων κάποιες μελέτες και ένας από τους λόγους, λέει, που οι γυναίκες διστάζουν οι ελεύθερες να μπουν στη διαδικασία του ραντεβού είναι γιατί είναι εξαντλημένες από το man keeping. Είναι λοιπόν αυτός ο όρος που τον αντιλαμβανόμαστε μέσα σε μια σχέση ενός άντρα και μιας γυναίκας, όπου η γυναίκα τα συναισθηματικά αυτά χαρακτηριστικά που δίνει δεν σταματούν ποτέ, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με την αγάπη και τη φροντίδα, αλλά έχει να κάνει με μια συναισθηματική εργασία πλήρους απασχόλησης, καθώς μια γυναίκα καλείται, εκτός από τη σύντροφο, την ερωμένη, τη σύζυγο και όλα αυτά, να εκπληρώσει το συνδυασμό τεχνικού υποστήριξης, HR και life coach για το σύντροφο.
2: Πάνω που ήμουν έτοιμος να πω τώρα θα βγω από πάνω, γιατί με το man keeping από το house keeping λέω θα έχει να κάνει με τίποτα με δουλειές που δεν κάνουν οι άντρες. Και σε αυτό είμαι πάρα πολύ καλός. Ξαφνικά μετά από εσείς τώρα και ξαναμπαίνω στη σπηλιά μου. Ναι, σωστά.
1: Τρομερό δεν είναι αυτό το πράγμα.
2: Πάρα από ψέματα τώρα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 90.

0: Easy Breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Τώρα το careless whisper το βαριέμαι. Να σου πω την αλήθεια. Να σου πω την αμαρτία μου.
2: Ωραίο τραγούδι.
1: Ωραίο τραγούδι. Έχω πει ποτέ ότι μας έχουν πάρει τα αυτιά. Ποτέ. Το careless whisper είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, κλασικό. Είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το έχω χορέψει. Σε παιδικό πάρτι blues. Σε παιδικό πάρτι. Σε νεανικό πάρτι. Είναι τόσο μακριά που πλέον για μένα στο μυαλό μου είναι παιδικό πάρτι.
2: Με λοιπόν, κορίτσι.
1: Οκ. Okay, εντάξει.
2: Με κορίτσι το χόρεψες.
1: Όχι, με μία γλάστρα.
2: Γιατί υπήρχαν και αυτοί οι τύποι στο πάρτι, οι οποίοι.
1: Κουνιόντουσαν μόνοι τους και περιμένανε να έρθει η νύφη να τους πει μήπως θες να κουνηθούμε μαζί. Όχι, με κορίτσι.
2: Ξέρεις τι μου και καλά.
1: Ξέρεις πώς. Στους ώμους που χωρούσε λεωφορείο ανάμεσα, αλλά με κορίτσι, δηλαδή όχι πολύ κοντά.
2: Στους ώμους.
1: Και όταν δεν είχε σχέση.

0: παίζει Top 500. Κάθε ιστορία έχει το δικό της soundtrack.
1: Γεια σου, Ανδριανή, που έχεις επιλέξει για το Top 500 το Don't Speak το No Doubt, έτσι?
2: Ναι, ναι.
3: Ανδριανή, για ποιο λόγο επέλεξες αυτό το τραγούδι?
2: Το επέλεξα γιατί μου θυμίζει ένα φίλο μου,
3: ναι,
2: ο οποίος προσπαθούσε να μου εκφράσει τα συναισθήματά του. Εγώ άλλαζα κουβέντα, τον έκοβα συνέχεια, οπότε κάποια στιγμή γυρνάει και μου λέει: δεν ακούς τι λέει το τραγούδι. Don't speak. Don't speak.
0: Easy Top 500. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ο Evan και η Mackenzie, μία πρόταση γάμου η οποία έφτασε τα 1,5 εκατομμύρια views στο TikTok και έχει ξεπεράσει τα 18 εκατομμύρια views στο Instagram. Το σημείο το οποίο ήταν πολύ εντυπωσιακό. Uh-huh. Ενθουσιάστηκε και πάρα πολύ. Με ποια έννοια? Φορούσε ένα σορτσάκι, για να καταλάβεις τι εννοώ. Ναι, όταν ναι. λοιπόν από τη στάση που είναι γονατιστός σηκώνεται, εκεί φάνηκε πολύ ενθουσιασμός στο σορτσάκι, αν με καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Κατάλαβα τι εννοώ.
3: Μήπως επειδή έκλαψε στην ταινία Μόλις Χώρισα?
1: Ναι, δεν το ξέρω.
3: Υπήρχε ένας χαρακτήρας ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
1: ναι,
3: φούντωνε.
1: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα. Δεν το έχω ξαναπεί. Στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
3: Σε
2: φτιάχνει.
1: Η Mackenzie, η οποία είπε, περίμενα να πάει καλά, αλλά όχι και έτσι.
2: Δεν σε βλέπω να ταράζεις όμως, κλαίω.
3: Κοκκινίζει σιγά σιγά. Τι γίνεται, φούντο? Μία φούντωση, μία φλόγα.
1: Λοιπόν,
3: αμάν, αμάν, αμάν, παιδιά. Κουνήθηκε. Κουνήθηκε ο Βόας.
1: Όχι επειδή έκλαψες εσύ. Κάτι άλλο θυμήθηκα.
3: Ναι, ναι, καλά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και το Story 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinema.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
0: Easy Breakfast Best Of. Στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Ο Evan και η Mackenzie, μία πρόταση γάμου η οποία φτάσε τα 1,5 εκατομμύρια views στο TikTok και έχει ξεπεράσει τα 18 εκατομμύρια views στο Instagram. Το σημείο το οποίο ήταν πολύ εντυπωσιακό. Uh-huh. Ενθουσιάστηκε και πάρα πολύ. Με ποια έννοια? Φορούσε ένα σορτσάκι, για να καταλάβεις τι εννοώ. Ναι, όταν ναι. λοιπόν από τη στάση που είναι γονατιστός σηκώνεται, εκεί φάνηκε πολύ ενθουσιασμός στο σορτσάκι, αν με καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Κατάλαβα τι εννοώ. Μήπως επειδή έκλαψε στην ταινία Μόλις Χώρισα?
1: Ναι, δεν το ξέρω.
2: Υπήρχε ένας χαρακτήρας ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
1: ναι,
2: φούντωνε.
1: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα. Δεν το έχω ξαναπεί, στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
2: Σε φτιάχνει.
1: Η Mackenzie, η οποία είπε περίμενα να πάει καλά, αλλά όχι και έτσι.
2: Δεν σε βλέπω να ταράζεις όμως, κλαίω. Κοκκινίζει σιγά σιγά. Τι γίνεται, φούντο? Μια φούντωση, μια φλόγα.
1: Λοιπόν,
2: αμάν, αμάν, αμάν,
1: αυτά...
2: παιδιά. Κουνήθηκε. Κουνήθηκε ο Βόας.
1: Όχι επειδή έκλαψες εσύ. Κάτι άλλο θυμήθηκα.
2: Ναι, ναι, καλά.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 95.

0: επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Kotsopoulos. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
0: Easy Movie Experience, powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούσε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by DAY.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach,
3: όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach, σου είπα όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
1: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
8: ντολμάς!
7: Όπου κι αν πας,
8: ντολμάς!
9: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς!
10: Neon Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
0: Easy News.
12: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Στην εβδομαδιαία ανάρτησή του προχώρησε σήμερα Κυριακή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας το μεγαλύτερο βάρος στην ψηφιακή μεταρρύθμιση του κράτους μέσω του gov.gr, αλλά και στη συνεχή μάχη κατά της διαφθοράς, με αιχμή τις αποκαλύψεις για τα κυκλώματα στις πολεοδομίες της Αθήνας και την πάγια θέση ότι δεν υπάρχουν άβατα και ανέγκυχτοι. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας νεαρός υπηκός Αιγύπτου, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια βίαιης απόπειρας ληστείας που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην οδό Αχαρνών 270 στα Πατήσια. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα ο 51χρονος φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρη ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα φέρεται να είχε αναπτύξει δραστηριότητα σε διεθνές επίπεδο με περισσότερες από 15.000 παραγγελίες σε περίπου 90 χώρες. Έως και 50.000 διαδηλωτές αναμένεται να συμμετάσχουν σήμερα σε πορεία στη Γενέβη της Ελβετίας, διαμαρτυρώμενοι μεταξύ άλλων κατά του καπιταλισμού και της εκμετάλλευσης, εν ώψη της συνόδου της ομάδας των G7, που θα πραγματοποιηθεί στο γαλλικό Εβιάν, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αστυνομίας. Η διαμαρτυρία διοργανώνεται από τη Συμμαχία Οργανώσεων Non-G7. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται στη Γενέβη, καθώς οι γαλλικές αρχές αρνήθηκαν να χορηγήσουν άδεια για διαδηλώσεις κοντά στο χώρο διεξαγωγής της Συνόδου. Νεκρός από ένοπλη επίθεση έπεσε ο δήμαρχος του Σαν Μιγγέλα Ματιλάν στην πολιτεία Οαχάκα του Νότιου Μεξικού. Τη δολοφονία του Χοέλ Άγχελ Μπράβο Μαρτίνες επιβεβαίωσαν οι τοπικές εισαγγελικές αρχές, χωρίς ωστόσο να δώσουν λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης.
13: Easy Sports.
12: Ο Vinicius Junior κράτησε όρθια τη Βραζιλία στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ, χαρίζοντάς της ένα βαθμό με το υπέροχο γκολ που σημείωσε στο 32ο λεπτό του αγώνα με το Μαρόκο, ενός αγώνα που έληξε με τελικό σκορ 1-1. Ο άσος της Real Madrid αναδείχθηκε MVP του αγώνα της Βραζιλίας απέναντι στους Αφρικανούς στο πλαίσιο του τρίτου ομίλου του Μουντιάλ.
13: Easy weather.
12: Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται σήμερα Κυριακή στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στα βόρεια και ανατολικά του νομού ενδέχεται να είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα ξεκινήσουν να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς και στα ανατολικά σχεδόν μέτρη έως 5 μποφόρ με γρήγορη εξασθένιση. Από το μεσημέρι και μετά οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση.
13: Easy breakfast, best of. Στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Μην εστιάζουμε και κολλάμε στο οκτάωρο αυτό καθεαυτό. Το θέμα είναι τι παράγεται σε αυτό το οκτάωρο.
2: Στην περίπτωση του Χριστοφορίδη, είτε δούλεψε 2 ώρες, είτε δούλεψε 10 ώρες.
1: Το παραγόμενο έργο είναι το ίδιο.
2: Ακριβώς. Οπότε, ας το 2, τουλάχιστον να είμαστε χαρούμενοι. Και να μην χαλάτε και ρεύμα. Ρεύμα, τηλέφωνο, όλο αυτό το πράγμα νερό, γιατί θα πάει και στην τουαλέτα, θα πιει και το νερό του. Στην ουσία,
1: θα φορτίσω και τα powerbank μου, τα κινητά μου, τα laptop μου, όλα. Μην μου δώσεις και εταιρικό αυτοκίνητο με εξοδολόγιο, έτσι.
2: Καλά,
1: έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα.
2: Που δεν θέλει κανονικά, αλλά θα τη γυρίσω.
1: Θα τη γυρίσω, εκεί θα τη γυρίσω. Θα στα φάω κι αυτά. Ό,τι μου δώσεις θα το φάω. Σαν τα παιχνίδια αυτά, τους γερανούς που βάζεις και δεν κερδίζεις ποτέ και χάνεις τα λεφτά σου, αυτό είμαι.
2: Έτσι,
1: ένας ανθρώπινος γερανός. Αυτό.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 90.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Θέλω τη βοήθειά σου, λέω.
2: Ναι.
1: Θέλω να μου κάνεις ήχους καλοκαιριού. Τι είναι αυτό?
2: Το κύμα.
1: Α, το κύμα. Α, εντάξει, και το αεράκι και το κύμα, ωραία. Ωραίο το βατραχάκι, πολύ ωραίο, είμαστε σε λίμνη. Α, τζίτζικας ήταν αυτό.
2: Βάτραχο τζίτζικας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Συνέχισε λοιπόν, γιατί θέλω background αυτό το πράγμα. Ωραία. Και έρχεται λοιπόν το όνομα μιας εταιρείας που την είχε χάσει κάποια χρόνια, η οποία επιστρέφει. Και ενώ σου θυμίζει κύματα και σερφ. Κύματα και σερφ.
2: Σερφ δεν έχω, είχα ρακέτα τώρα.
1: Α, ωραία, εντάξει. Τώρα που επέστρεψε, δεν θα σου θυμίζει μόνο κύματα και σερφ, θα σου θυμίσει και την πόλη. Πολύ ωραία.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Τι δώρο θα πάρεις?
2: Δεν ξέρω, θα δω.
1: Θα δεις, αφού μια ζωή με ρωτάς για το δώρο.
2: Θα
1: δεις μόνο σου. Θα ρωτήσεις την ίδια.
2: Δεν θα απολογηθώ. Ναι, ναι, δεν θα απολογηθώ.
1: Θα πας και θα σπείς αγάπη μου, έχουμε πέτει, θέλω να σου κάνω ένα δώρο, πες μου τι θες.
2: Πες μου τι θες.
1: Είναι αυτό ρομαντικό, δείχνω ότι σκέφτεσαι τον άλλον.
2: Δεν είναι ρομαντικό, όχι.
1: Αλλά...
2: ρομαντικό δεν είναι. Αλλά μέσα σε όλα τα καλά που έχω, έχω και ένα κακό. Δεν είμαι καλό στα δώρα, δεν κάνω καλές επαιτίους, δεν διοργανώνω. Δεν έχω καλές ιδέες, δεν τα κάνω.
1: Τρία κακά είπες και ας πάμε τώρα στα καλά.
2: Είναι στον ίδιο τομέα όλα.
1: Για πάμε για να δούμε τα καλά.
2: Λοιπόν. Τα καλά τώρα, δεν θα μιλήσω εγώ για τον εαυτό μου. Δεν θέλω να περιευθολογήσω. Με αυτό με το στανιό, ρε παιδί μου, να πρέπει να κάνω κάτι. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Συγγνώμη στην ανθοπολία. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Δεν έχω λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
2: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει. Αυτό μου αρέσει, λοιπόν.
1: Και να το κρατήσω να πάρω παγωτά. Τα παγωτά μου αρέσουν, αλλά τα τρώω εγώ.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
2: Άτο
1: τρία
2: πάλι
1: λεμόνια.
2: Άντε πάλι 8.000
1: φορές. Δύο πορτοκάλια, δύο. Λες και είσαι τουρίστας. Δεν ξέρεις τις ανάγκες του σπιτιού.
2: Λεμόνια. Ναι. Αν φέρω πέντε θα μου πεις γιατί πήρες πέντε λεμόνια. Ναι. Γράψε μου τρία να πάρω τρία.
1: Όχι, δεν θα σου πω τίποτα.
2: Γιατί δεν θες να γράψεις πόσα πορτοκάλια θέλεις. Λίγα πορτοκάλια. Γιατί έχεις κάποιο πρόβλημα με τους αριθμούς. Δηλαδή είσαι μαλωμένη με τα νούμερα. Τι πρόβλημα υπάρχει να γράψεις τη μία. Είναι και
1: τίποτα.
2: Αυτή μία αλήθεια.
1: Λόγια αναπαραγωγής. Μόνο αυτή. Το έκανες το χρέος σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσες.
2: Δεν με αφήνεις όμως να το πιω το καφεδάκι μου. Εγώ το δέχομαι. Ότι με έχεις...
1: Α, το δέχεσαι.
2: Ναι, το, αν κάνουμε. Δεν μου πεις, δεν θέλω μόνο για αναπαραγωγή. Θέλεις, θέλω. Αλλά άσε με μετά να πιω το καφεδάκι μου. Μην με στείλεις να πάρω και λεμόνια.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: έτσι.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Έλεν Ντετζενέιρε. Θα διαβάζω τα
2: σχόλια. Γράμμα είναι κυρίω Ντετζενέιρο.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινούμε κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
7: Πάμε Cherry Park.
6: Ναι!
7: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
6: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Cherry Park, the place of happiness.
8: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε. Δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
8: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
13: Easy breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον

0: Easy Top 500. Η δική σου στιγμή. Το δικό σου soundtrack.
1: Θεοδώρα, γεια σου. Έχεις επιλέξει για το Top 500 του Easy 97,2 το My All της Mariah Carey, σωστά?
2: Σωστά.
3: Θέλουμε να ξέρουμε την ιστορία πίσω από το My All.
2: Ό,τι είχα πρωτοχωρήσει, σκέφτηκα να πάρω το μηχανάκι μου και να φύγω να πάω μια βόλτα βράδυ. Και ξεκίνησα από Νέα Σμύρνη και κατέληξα στο τέρμα του Περάματος. Ακούγα Easy. Έτσι, όπως καθόμουν σε ένα παγκάκι εκεί δίπλα στη θάλασσα, βλέποντας τα φώτα απέναντι στη Σαλαμίνα, έπαιξε το My All. Όχι μόνο ταυτίστηκα, αλλά παραδόξως με έβγαλε και μία ηρεμία.
0: Easy Top 500. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Ο Easy 97,2 και το Summer Boom Village δίνουν το πιο καλοκαιρινό ραντεβού της χρονιάς. 19, 20 και 21 Ιουνίου στο Άνασα του Athens City Vents στο Γουδί. Τρεις ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δραστηριότητες, παγωτό και ατελείωτες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Μόνο στο Summer Boom Village. Μαζί μας η αγαπημένη Bluey και οι δεινόσαυροι Ross και Blue. Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2 και κέρδισε οικογενειακές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Kotsopoulos. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορα Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Στην εβδομαδιαία ανάρτησή του προχώρησε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας το μεγαλύτερο βάρος στην ψηφιακή μεταρρύθμιση του κράτους μέσω του gov.gr, αλλά και στη συνεχή μάχη κατά της διαφθοράς, με αιχμή τις αποκαλύψεις για τα κυκλώματα στις πολεοδομίες της Αθήνας και την πάγια θέση ότι δεν υπάρχουν άβατα και ανέγγιχτοι. Σε νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας νεαρός υπήκοος Αιγύπτου, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια βίαιης απόπειρας ληστείας που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στα Πατήσια. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Σε θανατηφόρο περιστατικό κατέληξε ένοπλη επίθεση στα Εξάρχεια, στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη. Ένας 35χρονος άνδρας αραβικής καταγωγής εντοπίστηκε νεκρός στα σκαλάκια του σημείου, φέροντας τραύματα από πυροβολισμού στο κεφάλι. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η υπόθεση να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπογραφεί το Μνημόνιο Κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν για το τέλος του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με όσα δήλωσαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Ωστόσο, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κάνει λόγο για μια πιθανή υπογραφή τις προσεχείς ημέρες, ενώ σκληροπυρηνικοί του καθεστώτος συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη, φωνάζοντας συνθήματα κατά του Υπουργού Αραχτσή και ζητώντας την παραίτησή του. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Ελβετοί ψηφοφόροι, προκειμένου να αποφασίσουν εάν θα επιβληθεί όριο στον πληθυσμό της χώρας. Το δεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα, το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα της Ελβετίας, επιδιώκει να περιορίσει τη μετανάστευση και να μειώσει τον πληθυσμό στα 10 εκατομμύρια έως το 2050.
9: Sports.
8: Το Μουντιάλ συνεχίζεται με τη διεξαγωγή των πρώτων αγώνων για τον 5ο και 6ο όμιλο. Σειρά να μπουν στη μάχη έχουν η Γερμανία και η Ολλανδία, με τις αναμετρήσεις τους κόντρα σε Κουρασάο και η Ιαπωνία αντίστοιχα, να γίνονται σε καλές ώρες για τους Έλληνες φιλάθλους.
9: Easy weather.
8: Ηλιοφάνεια επικρατεί σήμερα Κυριακή στην Αττική και η μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς και στα ανατολικά σχεδόν μέτριοι ως 5 μποφόρ με γρήγορη εξασθένιση. Από το μεσημέρι και μετά οι άνεμοι θα στραφούν σε

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
2: Άλλο
1: τρία λεμόνια,
2: δύο
1: πορτοκάλια, δύο. Λες και είσαι τουρίστας.
2: Γιατί δεν θες να γράψεις πόσα πορτοκάλια θέλεις? Λίγα πορτοκάλια. Γιατί? Έχεις κάποιο πρόβλημα με τους αριθμούς? Δηλαδή είσαι μαλωμένη με τα νούμερα? Τι πρόβλημα υπάρχει να γράψεις τη μία? Είναι και
1: τίποτα.
2: Αυτή μία αλήθεια.
1: Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανες το χρέος σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσες.
2: Δεν με αφήνεις όμως να το πιω το καφεδάκι μου. Εγώ το δέχομαι. Ότι με έχεις...
1: Α, το δέχεσαι.
2: Ναι. Αν κάνουμε. Ναι, μου πεις, δεν θέλω μόνο για να παραγωγή. Θέλεις? Θέλω. Αλλά άσε με μετά να πιω το καφεδάκι μου. Μην με στείλεις να πάρω και λεμόνια.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park, the place of happiness.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
8: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
11: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
12: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
13: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
14: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
15: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
17: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.

0: Και η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Kotsopoulos. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
3: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
2: Τρελό σερί.
4: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Ίτζετς.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε.
5: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
12: Ποιος είναι?
10: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

0: Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Hugel in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co. Easy News.
1: Με την Ιωάννα Καρθανάση. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε το Πασόκ και ο Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή τη νέα συζήτηση γύρω από τη συνταγματική αναθεώρηση και ειδικότερα το άρθρο 86 που αφορά στην ποινική ευθύνη υπουργών. Με δήλωσή του, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς εξαπέλυσε επίθεση στον Πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας πως επιχειρεί να παραπλανήσει τους πολίτες σχετικά με τις αλλαγές που προτείνονται, υποτιμώντας την νοημοσύνη τους. Δίχως αποτέλεσμα παραμένουν οι έρευνες για το δράστη της χθεσινής δολοφονίας του 25χρονου στα Εξάρχεια. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, το θύμα είναι ένας Τούρκος υπήκοος 25 ετών που βρισκόταν στην Ελλάδα εδώ και 1,5 χρόνο. Το περιστατικό σημειώθηκε στα σκαλάκια που οδηγούν στο λόφο του Στρέφη, με τους κατοίκους της περιοχής να αναστατώνονται από τουλάχιστον 5 διαδοχικούς κρότους. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί σταθμοί τίθενται σε ισχύ από σήμερα έως και τις 18 Ιουνίου στο δίκτυο του μετρό της Αθήνας, στο πλαίσιο συνεχιζόμενων τεχνικών εργασιών, συντήρησης και αναβάθμισης. Οι παρεμβάσεις αφορούν στη γραμμή 3 του μετρό, στο τμήμα Πανόρμου Νομισματοκοπείο. Για το διάστημα των εργασιών, οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο θα κλείνουν προσωρινά καθημερινά από Κυριακή έως Πέμπτη στις 10 παρά 20, δηλαδή περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από τη λήξη της κανονικής λειτουργίας. Σκιές παραμένουν στην πολυαναμενόμενη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι μια συμφωνία με το Ιράν προγραμματίζεται να υπογραφεί σήμερα Κυριακή και θα ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ. Η τελική απόφαση για τη συμφωνία παραμένει υπό αξιολόγηση, επιμένει το Ιράν.
0: Easy Sports.
1: Το Μουντιάλ συνεχίζεται με τη διεξαγωγή των πρώτων αγώνων για τον 5ο και 6ο όμιλο. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τα παιχνίδια Γερμανία-Κουρασάο στις 8 το βράδυ, Ολλανδία-Ιαπωνία στις 11, Ακτή Ελεφαντος του Εκουαδόρ στις 2 τα ξημερώματα και τέλος Σουηδία-Τινησία στις 5 τα ξημερώματα.
0: Easy Weather.
1: Γενικά αίθριος καιρός επικρατεί σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
1: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
0: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
1: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαστε χαρούμενοι.
0: Καλά κάνεις και μπράβο.
3: Ήταν αυτό.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park, the place of happiness.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά!
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
14: Γιατί το λες αυτό?
13: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
14: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
13: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
16: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: παιδιά.
1: Καλημέρα, Σοφία, και συγχαρητήρια.
0: Καλημέρα, Μαρία και Στάθη. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Είμαι πολύ χαρούμενη.
2: Δεν είναι να είσαι χαρούμενη, Σοφάκι μου. 150 ευρώ δικά σου.
0: Καλά, παιδιά, ειλικρινά, πέρα το ότι δεν χρειάζεται να σα πω ότι σα ακούω, φάνηκε. Ένιωσα πραγματικά τυχερή σήμερα.
2: Μπράβο, κορίτσια.
1: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα.
3: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμό σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο κοτσόπολος.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Κοτσόπολος. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11:59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
2: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Επιμένεις.
8: Επιμένω.
7: Να το κάνουμε.
8: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
7: Εσύ μπορείς δηλαδή.
8: Έτσι νομίζω.
7: Δηλαδή θέλεις.
8: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
7: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
8: Τι να σου πω.
9: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
9: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
12: Φτάσαμε!
11: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
13: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
16: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του Τούρκου Υπηκόου που έπεσε νεκρός χθες το βράδυ στα Εξάρχεια, σε μια εκτέλεση που οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν ως πιθανό ξεκαθάρισμα λογαριασμών με φόντο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, υποθέσεις ναρκωτικών. Το θύμα εντοπίστηκε νεκρό λίγο μετά τις 9 το βράδυ στα σκαλιά που οδηγούν στο λόφο του Στρέφη, στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη, φέροντας τραύματα από πυροβόλο όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε εισέλθει στην Ελλάδα το 2024 και ήταν γνωστός στις αρχές. αρχές, καθώς στο παρελθόν είχε προσαχθεί δύο φορές, μία στο Βόλο και μία στην Αττική. Στη σύλληψη ενός 39χρονου προχώρησε η αστυνομία μετά από τροχαίο ατύχημα, στο οποίο τραυματίστηκε μία 84χρονη γυναίκα στην Εύβοια. Το περιστατικό σημειώθηκε σε προάβλιο χώρο ιδιωτικής κατοικίας στα Ψαχνά, όταν ο οδηγός επιχείρησε να πραγματοποιήσει οπισθοπορία με το όχημά του, χωρίς να αντιληφθεί την παρουσία της ηλικιωμένης γυναίκας, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει. Η αστυνομία που έφτασε άμεσα στον τόπο του συμβάντος διενήργησε τοξικολογικές εξετάσεις στον οδηγό, που έδειξαν τη χρήση κάναβης στον οργανισμό του, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί επικίνδυνης οδήγησης. Η Τεχεράνη συμφώνησε να μην κατασκευάσει ή να αποκτήσει πυρηνικά όπλα βάσει ενός σχεδίου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των ηγετών του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με υψηλόβαθμο Ιρανό αξιωματούχο που μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Οι λεπτομέρειες σχετικά με το τι θα γίνει με το υπάρχον εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα συζητηθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες μετά την επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, με το Ιράν να πιέζει να χειριστεί το ίδιο την αρέωση του πυρηνικού υλικού εντός των συνόρων του.
3: Easy Sports.
17: Ιστορικές στιγμές ζει η Νέα Υόρκη μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους New York Knicks, οι οποίοι επέστρεψαν στην κορυφή του NBA έπειτα από 53 ολόκληρα χρόνια αναμονής. Η επικράτηση των Knicks επί των San Antonio Spurs με 4-1 νίκες στη σειρά των τελικών του NBA προκάλεσε πρωτοφανείς πανηγυρισμούς σε κάθε γωνιά της πόλης.
3: Easy weather.
17: Γενικά αίθριος καιρός επικρατεί σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ο Evan και η Mackenzie, μία πρόταση γάμου η οποία έφτασε τα 1,5 εκατομμύρια views στο TikTok και έχει ξεπεράσει τα 18 εκατομμύρια views στο Instagram. Το σημείο το οποίο ήταν πολύ εντυπωσιακό. Uh-huh. Ενθουσιάστηκε και πάρα πολύ. Με ποια έννοια? Φορούσε ένα σορτσάκι, για να καταλάβεις τι εννοώ. Ναι, όταν λοιπόν από τη στάση που είναι γονατιστός σηκώνεται, εκεί φάνηκε πολύ ενθουσιασμός στο σορτσάκι, αν με καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Κατάλαβα τι εννοώ. Μήπως επειδή έκλαψε στην ταινία «Μόλις χώρισα»?
1: Ναι, δεν το ξέρω.
2: Υπήρχε ένας χαρακτήρας ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
1: ναι,
2: φούντωνε.
1: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα. Δεν το έχω ξαναπεί. Στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
2: Σε φτιάχνει.
1: Η Mackenzie, η οποία είπε, περίμενα να πάει καλά, αλλά όχι και έτσι.
2: Δεν σε βλέπω να ταράζεις όμως, κλαίω. Κοκκινίζει σιγά σιγά. Τι γίνεται,
1: φούντο?
2: Μία φούντωση, μία φλόγα.
1: Λοιπόν,
2: αμάν, αμάν, αμάν, παιδιά. Κουνήθηκε. Κουνήθηκε ο Βόας.
1: Όχι επειδή έκλαψες εσύ. Κάτι άλλο θυμήθηκα.
2: Ναι, ναι, καλά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park, the place of happiness.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Kotsopoulos. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
3: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
7: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
6: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
8: Easy News.
9: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε το Πασόκ και ο Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή τη νέα συζήτηση γύρω από τη συνταγματική αναθεώρηση και ειδικότερα του άρθρου 86 που αφορά στην ποινική ευθύνη υπουργών. Με δήλωση του εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς εξαπέλυσε επίθεση στον Πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας πως επιχειρεί να παραπλανήσει τους πολίτες σχετικά με τις αλλαγές που προτείνονται, υποτιμώντας την νοημοσύνη τους. Σε εξέλιξη βρίσκεται ενώπιον του ανακριτή η απολογία του φαρμακοποιού και ακόμη 8 ατόμων που κατηγορούν για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα φέρεται να είχε αναπτύξει δραστηριότητα σε διεθνές επίπεδο, με περισσότερες από 15.000 παραγγελίες σε περίπου 90 χώρες. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί σταθμοί τίθενται σε ισχύ από σήμερα έως και τις 18 Ιουνίου στο δίκτυο του Μετρό της Αθήνας και στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων τεχνικών εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης. Οι παρεμβάσεις αυτή τη φορά αφορούν στη γραμμή 3 στο τμήμα Πανόρμου Νομισματοκοπείο. Για το διάστημα των εργασιών, οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο θα κλείνουν προσωρινά καθημερινά από Κυριακή έως Πέμπτη στις 9:40 το βράδυ, δηλαδή περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από τη λήξη της κανονικής λειτουργίας. Σκιές παραμένουν στην πολύ αναμενόμενη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι μια συμφωνία με το Ιράν προγραμματίζεται να υπογραφεί σήμερα Κυριακή και θα ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ. Η τελική απόφαση για τη συμφωνία παραμένει υπό αξιολόγηση, επιμένει το Ιράν.
8: Easy Sports.
9: Μετά την κατάκτηση της EuroLeague, ο Ολυμπιακός νίκησε με σκορ 89-85 τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τον 5ο τελικό της Greek Basketball League και με σκορ 3-2 κατέκτησε το 16ο και δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα της Ελλάδας στην ιστορία του.
8: Easy Weather.
9: Γενικά αίθριος καιρός επικρατεί σήμερα στην Αττική με ανέμους νότιους 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά έως 5. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς. Για αύριο Δευτέρα ο καιρός προβλέπεται κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι ασθενείς και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κατέβαζε εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχο, πιστεύει ότι θα στήριζαν οι δικοί σου?
1: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
0: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμά.
1: Αφήστε τα κολλάγανε, μπα και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
0: Καλά κάνεις και μπράβο.
3: Ωραία ήταν αυτό.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
12: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
11: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
12: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
11: Προδό την Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
13: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Εξαιρετικές προσφορές στη Yousk για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yousk.
17: Scandinavian Sleeping and Living.

0: καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Kotsopoulos. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε!
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
10: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
9: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
10: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
9: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
10: Φτάσαμε κιόλας.
9: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
11: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
14: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης βρέθηκε η κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ να ασκούν σφοδρή κριτική τόσο στις αναφορές τους στη συνταγματική αναθεώρηση, όσο και για την εικόνα που παρουσίασε σχετικά με τη δημόσια υγεία, τη διαφάνεια και τη λειτουργία των θεσμών. Τα δύο κόμματα κατηγορούν την κυβέρνηση για έλλειμμα αξιοπιστίας, θεσμικές αντιφάσεις και απόπειρα ωρεοποίησης της πραγματικότητας, κάνοντας λόγο για πολιτικές που επιβαρύνουν την καθημερινότητα των πολιτών και υπονομεύουν τη δημόσια εμπιστοσύνη. Αναστάτωση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στην ευρύτερη περιοχή του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, όταν εντοπίστηκε άσκα στο βλήμα Όλμου σε σημείο πλησίων των εγκαταστάσεων. Η περιοχή ασφαλίστηκε και οι πυροτεχνουργοί του στρατού ανέλαβαν και ολοκλήρωσαν την εξουδετέρωση του βλήματος χωρίς να υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Έως και 50.000 διαδηλωτές αναμένεται να συμμετάσχουν σήμερα σε πορεία στη Γενέβη της Ελβετίας, διαμαρτυρώμενοι μεταξύ άλλων κατά του καπιταλισμού και της εκμετάλλευσης, εν ώψη της συνόδου της ομάδας των G7 που θα πραγματοποιηθεί στο γαλλικό Evian, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αστυνομίας. Η διαμαρτυρία διοργανώνεται από τη Συμμαχία Οργανώσεων Non-G7. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται στη Γενέβη, καθώς οι γαλλικές αρχές αρνήθηκαν να χορηγήσουν άδεια για διαδηλώσεις κοντά στο χώρο διεξαγωγής της συνόδου. Ως πλήρη αποτυχία του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτήρισε ο ηγέτης της Ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ την ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβερνητική στρατηγική για το ιρανικό ζήτημα. Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης υποστήριξε ότι η εξέλιξη αυτή συνιστά πλήρη αποτυχία του Νετανιάχου, τον οποίο κατηγόρησε ότι μετατρέπει το Ισραήλ σε προτεκτοράτο που λαμβάνει εντολές για την εθνική του ασφάλεια. Easy Sports. Το Μουντιάλ συνεχίζεται με τη διεξαγωγή των πρώτων αγώνων για τον 5ο και 6ο όμιλο. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τα παιχνίδια Γερμανία-Κουρασάο στις 8 το βράδυ, Ολλανδία-Ιαπωνία στις 11 το βράδυ, Ακτή Ελεφαντος του Εκουαδόρ στις 2 τα ξημερώματα και Σουηδία-Τινησία στις 5 τα ξημερώματα. Easy Weather. Γενικά αίθριος καιρός επικρατεί σήμερα στην Αττική, με ανέμους νότιους 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά έως 5. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς. Για αύριο Δευτέρα ο καιρός προβλέπεται κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι ασθενείς και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. 45

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
2: Άλλο
1: τρία
2: πάλι
1: λεμόνια.
2: Αυτό, άντε πάλι 8.000 φορές.
1: Δύο πορτοκάλια, δύο. Λες και είσαι τουρίστας.
2: Γιατί δεν θες να γράψεις πόσα πορτοκάλια θέλεις? Λίγα πορτοκάλια. Γιατί? Έχεις κάποιο πρόβλημα με τους αριθμούς? Δηλαδή είσαι μαλωμένη με τα νούμερα. Τι πρόβλημα υπάρχει να γράψεις τη μία? Είναι και
1: τίποτα.
2: Αυτή μία αλήθεια.
1: Λόγια αναπαραγωγής. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
2: Δεν με αφήνει όμως να το πιω το καφεδάκι μου. Εγώ το δέχομαι. Ότι με έχεις...
1: Α, το δέχεσαι.
2: Ναι,
1: το,
2: αν κάνουμε. Ναι, μου πεις, δεν θέλω μόνο για αναπαραγωγή. Θέλεις? Θέλω. Αλλά άσε με μετά να πιω το καφεδάκι μου. Μην με στείλεις να πάρω και λεμόνια.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Επιμένεις?
10: Επιμένω.
9: Να το κάνουμε?
10: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
9: Εσύ μπορείς δηλαδή?
10: Έτσι νομίζω.
9: Δηλαδή θέλεις?
10: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
9: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
10: Τι να σου πω.
11: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
9: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
11: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρητού.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
12: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.

0: Ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Kotsopoulos. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11:59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy 972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.
1: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
2: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
1: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο gopavlaout.co.
3: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: που πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Ellen DeGeneres. Τα διαβάζω στα
1: σχόλια. Είναι η κυρία DeGeneres.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
3: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Kotsopoulos. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
2: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το History 5. Και Minions και τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema. Στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
9: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
2: Huh?
3: Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ο Evan και η Mackenzie, μία πρόταση γάμου η οποία έφτασε τα 1,5 εκατομμύρια views στο TikTok και έχει ξεπεράσει τα 18 εκατομμύρια views στο Instagram. Το σημείο το οποίο ήταν πολύ εντυπωσιακό. Uh-huh. Ενθουσιάστηκε και πάρα πολύ. Με ποια έννοια? Φορούσε ένα σορτσάκι για να καταλάβεις τι εννοώ. Ναι, όταν ναι. λοιπόν από τη στάση που είναι γονατιστός σηκώνεται, εκεί φάνηκε πολύ ενθουσιασμός στο σορτσάκι, αν με καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Κατάλαβα τι εννοώ.
3: Μήπως επειδή έκλαψε στην ταινία Μόλις Χώρισα.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
3: Υπήρχε ένας χαρακτήρας ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει.
1: Ναι.
3: Φούντωνε.
1: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα. Δεν το έχω ξαναπεί. Στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
3: Σε φτιάχνει.
1: Η Mackenzie, η οποία είπε περίμενα να πάει καλά, αλλά όχι και έτσι.
2: Δεν σε βλέπω να ταράζεις όμως, κλαίω.
3: Κοκκινίζει σιγά σιγά. Τι γίνεται, φούντο? Μία φούντο ή μία φλόγα?
1: Λοιπόν,
3: αμάν, αμάν, αμάν, παιδιά. Κουνήθηκε. Κουνήθηκε ο Βόας.
1: Όχι επειδή έκλαψες εσύ. Κάτι άλλο θυμήθηκα.
3: Ναι, ναι, καλά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Kotsopoulos. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Vaiana. Και Spider-Man καινούργια μέρα. Και το Story 5. Και Minions και Τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη. Με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και η κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.

0: να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Kotsopoulos. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11:59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
6: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός. Πόνο στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Πιάνω.
9: Πιάνω.
8: Βάζω.
9: Βάζω.
8: Στο κεφάλι.
9: Το κεφάλι.
8: Κατεβάζω.
9: Κατεβάζω.
8: Φτιάχνω τα χέρια μου.
9: Φτιάχνω τα χέρια.
8: Και σηκώνω ψηλά.
10: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
11: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
12: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
13: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο gopavlaout.co.
14: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: ότι έβαζε εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχο. Πιστεύει θα στήριζαν οι δικοί σου.
1: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
0: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπω έφαγε και από μένα.
1: Αφήσε τα κολάγανε, μπα και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε Κατερινά και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
0: Καλά κάνεις και μπράβο.
3: Ωραία ήταν αυτό.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park, the place of happiness.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Επιμένεις?
12: Επιμένω.
0: Να το κάνουμε?
12: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
0: Εσύ μπορείς δηλαδή?
12: Έτσι νομίζω.
0: Δηλαδή θέλεις?
12: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
0: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
12: Τι να σου πω.
13: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
0: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
13: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.

0: Πολύ,
1: καλημέρα Σοφία και συγχαρητήρια.
0: Καλημέρα Μαρία και Στάθη. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Είμαι πολύ χαρούμενη.
2: Δεν είναι να είσαι χαρούμενη Σοφάκι μου. 150 ευρώ δικά σου.
0: Καλά παιδιά, ειλικρινά πέρα το ότι δεν χρειάζεται να σας πω ότι σας ακούω φάνηκε. Ένιωσα πραγματικά τυχερή σήμερα.
2: Μπράβο κοριτσάκι.
1: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα.
3: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Δεξιά, όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε app, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
16: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βγάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
2: Άλλο
1: τρία
2: πάλι
1: λεμόνια.
2: Άντε πάλι 8.000 φορές.
1: Δύο πορτοκάλια, δύο. Λες και είσαι τουρίστας.
2: Γιατί δεν θες να γράψεις πόσα πορτοκάλια θέλεις? Λίγα πορτοκάλια. Γιατί? Έχεις κάποιο πρόβλημα με τους αριθμούς? Δηλαδή είσαι μαλωμένη με τα νούμερα. Τι πρόβλημα υπάρχει να γράψεις τη μία? Είναι και
1: τίποτα.
2: Αυτή μία αλήθεια.
1: Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
2: Δεν με αφήνει όμως να το πιω το καφεδάκι μου. Εγώ το δέχομαι. Ότι με έχεις...
1: Α, το δέχεσαι.
2: Ναι,
1: το,
2: αν κάνουμε. Ναι, μου πεις, δεν θέλω μόνο για να παραγωγή. Θέλεις? Θέλω. Αλλά άσε με μετά να πιω το καφεδάκι μου. Μην με στείλεις να πάρω και λεμόνια.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Ellen DeGeneres. Θα διαβάζω τα σχόλια.
1: DeGeneres, γράμμα είναι η κυρία DeGeneres.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
3: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη η πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
3: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
4: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
3: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
4: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
3: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
5: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

ζωή για τη ζωή σας. Best of. Συζητήσεις που σας κέντρισαν το ενδιαφέρον. Καλεσμένοι που αγαπήσατε. Η εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας» σας εύχεται καλό καλοκαίρι με τις καλύτερες στιγμές της. Η ζωή για τη ζωή σας. Αναζητώντας μια άλλη πλευρά της ζωής. Την ύπαρξή μας μέσα από την αυτογνωσία. Μία παραγωγή της Ζωής Κυριακού.

Φίλε μου, καλησπέρα. Μέσα Μαΐου φτάσαμε και σας καλωσορίζω με χαρά για μια φορά ακόμη στην εκπομπή μας. Φαντάζομαι ότι και εσείς, όπως και εγώ, με την άνοιξη θα βρίσκεστε όλο και περισσότερες ευκαιρίες για να περνάτε μερικές ώρες κάτω από τον ήλιο. Δεν ξέρω επίσης για σας, αλλά εγώ προτιμώ τις βόλτες μέσα στη μέρα παρά τις βραδινές εξόδους. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που εντάθηκε μετά την πανδημία. Τα 3 χρόνια που ζήσαμε με σύνθημα «μένουμε σπίτι» φαίνεται ότι μας επηρέασαν αρκετά, ώστε πολλοί από εμάς που βγαίναμε το βράδυ για φαγητό και διασκέδαση δίνουμε τώρα ραντεβού για δείπνο το αργότερο στις 8 και να αποφεύγουμε τις πολύ βραδινές παραστάσεις στα θέατρα ή στο σινεμά. Τέλος πάντων, φίλε μου, αυτό είναι κάποιας άλλης ώρας κουβέντα. Αυτό που ήθελα ολοένα να πω είναι ότι με αυτά και με εκείνα εγώ απολαμβάνω όσο τίποτα ένα περίπατο στον ήλιο και μετά έναν ωραίο καφέ στη γειτονιά μου. Μερικές φορές μ' αρέσει να βρεθώ εκεί με κάποιο φίλο ή κάποια φίλη μου, και άλλες τις περισσότερες είναι η αλήθεια. Προτιμώ να είμαι μόνη μου. Σας έχω ξαναπεί ότι κατά τη γνώμη μου η σιωπή είναι θεραπευτική διαδικασία και προσωπικά την εφαρμόζω όσο μπορώ. Το να ξέρεις να κάνεις καλή παρέα με τον εαυτό σου είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι επίσης δείγμα ότι τα πας καλά μαζί του. Αυτό ακριβώς έκανα τις προάλλες, απολαμβάνοντας ένα καφεδάκι στην πλατεία και παρατηρώντας τους ανθρώπους γύρω μου. Στα διπλανά τραπέζια καθόταν μια μεγάλη παρέα νέων γυναικών που θα μπορούσαν να είναι συνάδελφοι σε διάλειμμα από τη δουλειά. Χωμένη στις σκέψεις μου, έπιανα κάθε τόσο άθελά μου φράσεις από τη ζωηρή κουβέντα τους. Μιλούσαν μεταξύ τους ανά 2 ή 3 και ταυτόχρονα όλες μαζί, ειδικά όταν αναφέρονταν σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως είναι οι γυναικοκτονίες. Κάποια στιγμή κάτι είπαν για απολύσεις και μετά η μία διέκοψε τη συζήτηση λέγοντας με δυνατή φωνή: «Βρε παιδιά, πήγα πριν 2 εβδομάδες να συμπαρασταθώ στην ξαδέλφη μου που έχασε τον πατέρα της. Και ξέρετε τι, είτε ήταν στην κηδεία του είτε σε γιορτή, το ίδιο έδειχνε. Κυκλοφορούσε χαμογελαστή ανάμεσα στον κόσμο, κρατώντας το ποτηράκι του κονιάκ, λες και είχε σαμπάνια μέσα, και όχι τίποτε άλλο. Αλλά να, λάτρευε τον μπαμπά της». Και εκεί ακριβώς μου ήρθε η ιδέα για την απόψινή εκπομπή. Ας ακούσουμε, φίλοι μου, πρώτα την υπέροχη μουσική που επιλέγει για μας ο Ιωσήφ Χατζιωσήφ και μετά θα σας αποκαλύψω την καλεσμένη μου και το ιδιαίτερο θέμα που θα συζητήσουμε.

0: Φίλες και φίλοι, για όσους είστε απόψε στην παρέα μας, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στον Easy και ακούτε την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας». Στον ήχο απόψε μαζί μου είναι ο Χρήστος Τριάντης, συνεργάζονται οι κυρίες Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Κυριακού, τη μουσική επιλέγει για μας ο Ιωσήφ Χατζιωσήφ και στο μικρόφωνο είναι η Ζωή Κυριακού. Ξανθίπη μου, με μεγάλη χαρά σε καλωσορίζω απόψε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο κατάλληλος άνθρωπος από σένα για να κουβεντιάσουμε σχετικά με το πένθος και την απώλεια. Ένα θέμα δύσκολο μεν, αλλά απόλυτα συνυφασμένο με τη ζωή. Φίλες και φίλοι μου, η Ξανθίπη Κουσούλη είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας, συνθετική ψυχοενεργειακή αναλύτρια, διπλωματούχος ρεφλεξολόγος και πολλά άλλα. Έχει συμμετάσχει σε πολλές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές και γενικά έχει ένα εντυπωσιακά πλούσιο βιογραφικό που θα χρειαζόμασταν τουλάχιστον μια εκπομπή για να το παρουσιάσουμε αναλυτικά. Ξανθίπη μου, από όλες αυτές τις ειδικότητες, γιατί έχεις ασχοληθεί ειδικά με αυτό το θέμα?
1: Καταρχάς, καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για όλο αυτό το έργο που κάνετε τόσα χρόνια. Είναι λειτουργήμα, γιατί επικοινωνείτε με τους ανθρώπους και με μια μεσότητα και με μια ευγένεια που σας χαρακτηρίζει, οπότε μου είναι πολύ σημαντικό. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές μας. Από πολύ μικρό παιδί αισθανόμουν την ανάγκη να επικοινωνήσω με τους ανθρώπους, να κάνω ορθές ανθρώπινες σχέσεις, να τους ακουμπάω και να τους ανακουφίζω, σε όποιο στάδιο στεναχώριας κι αν είχαν ή σε όποιο στάδιο χαράς. Και έτσι, μετά από πολλά χρόνια σε επιχειρήσεις, αποφάσισα να ασχοληθώ με το κομμάτι που αγαπώ περισσότερο, με τις ανθρωπιστικές επιστήμες, και να μην το αφήσω στη κλασική συμβουλευτική ψυχοθεραπεία, να κάνω σπουδές που έχουν να κάνουν με την ψυχή ως οντότητα. Και βέβαια την πρόταση για το έκαστο σε φω ετάχθη, δηλαδή ποιος είναι ο σκοπός ζωής μας, που αυτό ξεπερνάει και το θάνατο, μια και μιλήσαμε για την απώλεια.

0: Εγώ ήθελα, Ξανθίπη μου, με τη σειρά μου επίσης να σε καλωσορίσω, να μιλάμε στον Ενικό. Είναι ωραία όλα αυτά που είπες για μένα, αλλά έχουμε μία άλλη επικοινωνία και μία άλλη σχέση, εμείς οι δύο. Οπότε καλό είναι να ξεκινήσεις τον Ενικό μαζί μου. Λοιπόν.
1: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Έχετε πολύ όμορφο όνομα που πρέπει να το θυμόμαστε συνέχεια. Ζωή. Η ζωή δεν σταματάει ποτέ, ούτε μετά το βιολογικό θάνατο.
0: Η αλήθεια είναι ότι το όνομά μου με καθορίζει απόλυτα και σαν προσωπικότητα. Παρόλο το ότι έχω περάσει και εγώ αρκετές δυσκολίες, τις οποίες κατά καιρούς μοιράζομαι με τους ακροατές, όμως το μόνο που καταφέρνω να κάνω είναι, για να μπορώ και εγώ να συνεχίζω τη ζωή μου με υγεία πάνω απ' όλα και να είμαι καλά, δημιουργώ ένα κουκούλι στον εαυτό μου με την δικαιολογία ότι, και με μια πραγματικότητα ότι αποσύρωμαι και κάνω αποτοξίνωση, μέσα σε αυτήν συμβαίνει να κάνω και την σιωπή. Λοιπόν,
1: είναι απαραίτητο στοιχείο η σιωπή για να μαζεύουμε την ενέργεια στον εαυτό μας. Αυτό είναι μια ανάπαυλα για να δουλευτούν και όποιες πληροφορίες από το εξωτερικό και το εσωτερικό περιβάλλον.
0: Ακριβώς, αυτό το κάνω αρκετά τακτικά, μόνο που τώρα, επειδή είμαι σε πολύ καλή κατάσταση υγείας, συναισθήματος και συναισθημάτων και είμαι ευγνώμων για το ότι έχω αυτή την προστασία, τη θεία προστασία, γιατί πιστεύω αρκετά στο μεγαλοδύναμο, στον άνθρωπο που χάθηκε τόσο άδοξα και μαρτύρησε για να γίνουμε εμείς οι ακόλουθοί του, να συνειδητοποιήσουμε και αυτό το οποίο θα κουβεντιάσουμε απόψε. Αν λοιπόν έπρεπε να χαρακτηρίζουμε την απώλεια, υπάρχει μια άλλη χειρότερη από το να χάσουμε ένα κοντινό μας άνθρωπο, Ξανθίπη μου. Και βεβαίως νομίζω ότι κανένας από τους φίλους μας, από τους συγγενείς μας, από τους ανθρώπους που αγαπάμε, δεν γλιτώνει από κάτι τέτοιο. Δηλαδή θα το ζήσει, θα το βιώσει και είναι πολύ φυσικό, γιατί ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο και κάποια στιγμή όλοι πάμε στην άλλη όχθη.
1: Και ζούμε εκεί, να μην το ξεχνάμε.
0: Ακριβώς.
1: Μια και έθιξες ζωή μου, και μου αρέσει πάρα πολύ να το λέω αυτό όνομα, λοιπόν, και να θίγω αυτή την έννοια, διότι ουσιαστικά δεν υπάρχει θάνατος. Μια και έθιξες το θέμα της Θείας Χάριτος, γιατί αυτή ενσαρκώθηκε, η Θεία Χάρις ενσαρκώθηκε, ο Θείος Πυνθύρας, πώς και να τον ονομάζει ο καθένας, Αλλάχ, ο άλλος ας πούμε έχει μια άλλη άποψη θρησκείας, θέλει να τον ονομάσει Χριστό, θέλει να τον ονομάσει Βούδα, κάθε κουλτούρα έχει το δικό της Θείος Πυνθύρα. Η Θεία Χάρις λοιπόν εξανθρωπίστηκε για να δείξει τόσο το θείο κομμάτι του ανθρώπου, όσο και το ανθρώπινο κομμάτι του Θεού. Γι' αυτό ο Χριστός ονομάστηκε ο Υιός του ανθρώπου με αλφα κεφαλαίο. Άνθρωπος, επειδή είναι σύνθετη λέξη, σημαίνει άνωθρόσκο, δηλαδή κοιτώ ψηλά. Σε οποιαδήποτε θρησκεία, σε οποιαδήποτε άποψη ζωής, πείτε μου ένα ανθρώπινο όν ή ένα όν που δεν έχει κοιτάξει ψηλά για βοήθεια. Αυτό που έχω να πω και να προτείνω κιόλας, παίρνοντας υλικό από το βιβλίο από τη Βηθλεέμ στον Γολγοθά που αναφέρεται στις μοιήσεις του Χριστού που βοηθά στις μοιήσεις του ανθρώπου, αυτές ήρθε να καταδείξει, είναι πρώτον η γέννηση της χριστικής συνείδησης στο σπήλαιο της καρδιάς, εξού και γεννήθηκε σε σπήλαιο, και όλοι οι μεγάλοι προφήτες και σωτήρες των λαών σε όλη την Ιφίλιο γεννήθηκαν σε σπήλαιο. Αυτό το σπήλαιο αφορά το σπήλαιο της καρδιάς και ήρθε να μας δώσει το εξής μήνυμα. Δεν υπάρχει θάνατος ουσιαστικός, υπάρχει μόνο βιολογικός, υπάρχει μια μετάβαση. Κατά κείνον και κατά τα Ευαγγέλια, και δεν θέλω να θίξω το κομμάτι θρησκείας αυτή τη στιγμή, κατά τις γραφές, ουσιαστικά μόνο το βιολογικό σώμα πεθαίνει. Το εθερικό σώμα, τα συναισθήματα και ο νους παίρνουν τη διαδρομή τους μετά από το βιολογικό θάνατο.
0: Μάλιστα.
1: Η Ανάσταση είναι χαρμόσυνο μήνυμα για όλους τους λαούς. Δεν αφορά μόνο την Ορθοδοξία, αφορά την κουλτούρα όλων των λαών.
0: Λοιπόν, θα κάνω τώρα ένα παραλληλισμό με τον θάνατο και την ζωή. Η ζωή, η ζωτόχο πηγής, είναι μια γιορτή η οποία είναι κινητή και πολύ λίγοι το γνωρίζουν και το έχουν εμπεδώσει αυτό. Η γιαγιά μου λοιπόν, η συγχωρεμένη που έχω πάρει το όνομά της, μου έλεγε όταν ήμουν μικρούλα, μην μπερδεύεσαι κοριτσάκι μου, όταν είμαστε στη Μεγάλη Εβδομάδα, την Παρασκευή κλαίμε και ακριβώς την επόμενη Παρασκευή γελάμε. Οπότε είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό, γιατί πολλοί λέει «Α, σε ξέχασα» και τα λοιπά. «Α, δεν το θυμήθηκα», «Α, γιόρταζες και δεν το ήξερα» και τα λοιπά και τα λοιπά. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση με αντιπροσωπεύει πάρα πολύ, γιατί πραγματικά τη Μεγάλη Παρασκευή και γενικά όλη την Μεγάλη Εβδομάδα έχουμε το θρήνο, τη λέξη
1: επρέπει. Γιατί θρηνούμε ο καθένας τους νεκρούς του.
0: Ακριβώς. Και να που με το όνομα το οποίο έχω και βεβαίως εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι το όνομα αυτό δεν μου το έδωσαν απλώς οι γονείς μου που με γέννησαν. Η ψυχή μου ήθελε...
1: Δονείται σε αυτό το όνομα, έχει αυτή τη συχνότητα.
0: Ακριβώς. Η ψυχή μου επέλεξε αυτό το συγκεκριμένο όνομα για να βιώσω όλα αυτά τα οποία έχω βιώσει, θετικά και αρνητικά, και δεν είναι τυχαίο από την αριθμολογία, όταν βγαίνει το ζωή και το σοφία, βγαίνει 16 και προσθέτοντας το 16 με το 1, δηλαδή 6 και 1, βγαίνει το 7. Λοιπόν, σαν 16 λειτουργούμε πάρα πολύ μπερδεμένες, πάρα πολύ χωρίς να συνειδητοποιούμε τι μας συμβαίνει, όμως αν ψαχτούμε εσωτερικά με διάφορους τρόπους, είτε είναι μεταφυσικά, είτε είναι επιστημονικά μέσα από τους επιστήμονες, τους νευρολόγους και τους ψυχιάτρους και τους ψυχαναλυτές, ανακαλύπτουμε ακριβώς αυτή την περίπτωση που ήρθαμε να βιώσουμε και να εξελιχθούμε σαν ψυχές σε αυτό τον πλανήτη.
1: Αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι καλό ο άνθρωπος να είναι αποκρυφιστής. Τι εννοώ με αυτό? Να φεύγει το κρυφό και να βγαίνει στο φως η καθαρή πληροφορία. Οι επιστήμες δεν διαφέρουν από αυτό που ονομάζουν οι περισσότεροι μεταφυσικοί, διότι το ψυχολογικό κομμάτι γίνεται σωματικό, το σωματικό γίνεται ψυχολογικό και υπάρχει ένα φαύλος κύκλος. Πρέπει να αντλήσουμε ολιστικά τις πληροφορίες για να έχουμε έναν υγιή ισορροπημένο άνθρωπο, ένα ισορροπημένο ενδοκρινικό και νευρικό σύστημα, ώστε ακόμα και στη ζωή αλλά ακόμα και στο θάνατο ο άνθρωπος να ζήσει και να πεθάνει ισορροπημένα. Αυτές είναι πληροφορίες που κανείς πρέπει να το ψάξει λίγο, γιατί αναφερόμαστε συχνά ότι η ψυχοθεραπεία λέει ενώ οι γιατροί λένε. Όχι, δεν είναι. Είναι το ίδιο και το αυτό, και είναι συμπληρωματικές αυτές οι θεραπείες. Οφείλουν να είναι συμπληρωματικές. Δεν υπάρχει κάτι μεταφυσικό. Υπάρχει ένα απόλυτο φυσικό φαινόμενο της ζωής και του θανάτου. Αν αντλήσουμε πληροφορία από τη μυθολογία και από το παρελθόν, σχετικά με τα ελευσίνια μυστήρια, με τα αδόνια μυστήρια, τότε που κατερχόταν η Περσεφόνη στον Άδη και την έψαχνε η θεά Δήμητρα, η μητέρα της, είναι αυτό που λέμε 6 μήνες χειμώνας, 6 μήνες καλοκαίρι,

0: Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
1: Φίλες και φίλοι, είμαστε και πάλι μαζί με την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας». Πάντα στον Easy στους 97,2. Στον ήχο απόψε μαζί μου είναι ο Χρήστος Τριάντης. Συνεργάζονται οι κυρίες Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Κυριακού. Την μουσική επιμέλεια έχει ο Ιωσήφ Χατζιωσήφ. Και στο μικρόφωνο είναι η Ζωή Κυριακού. Απόψε έχουμε καλεσμένη την κυρία Ξανθίπη Κουσούλη. Και μιλάμε βεβαίως για ένα τόσο πολύ ευαίσθητο αλλά και ανθρώπινο θέμα που αφορά το πένθος. Ξανθίπη μου, είναι κοινωνικό ταμπού το πένθος?
2: Είναι κάτι που δεν αντέχεται στην κοινωνία τη δική μας, τη δυτική κοινωνία. Δεν έχουμε τρυφήσει σε αυτό και το αποφεύγουμε. Παρόλο που υπάρχουν συμβολικά και... και έχουμε λίγο απομονωθεί κοινωνικά, αν έχετε παρατηρήσει.
1: Πολύ, όχι λίγο.
2: Με τον κορονοϊό, παρατηρήσατε, έγινε πολύ εμφανή.

0: είναι απαραίτητο να είμαστε πάντα καλά.
1: Βέβαια.
0: Οι παλιοί είχαν τις γειτονιές.
1: Καλά, τις γειτονιές. Τι μου θύμισε τώρα.
0: Και στήριζαν ο ένας τον άλλον, οι γυναικείες κοινότητες, οι αντρικές κοινότητες με τα καφενεία, οι γυναίκες στα δικά τους, στα χωριά. Υπήρχαν δηλαδή, υπήρχε η υποστήριξη. Πέθανε ο κύριος Τάδε, α, να πάμε να υποστηρίξουμε. Επίσης, οι μυρολογίστρες κατ' επάγγελμα, που έγινε λόγω συνθήκων και λόγω ανάγκης, όταν δεν υπήρχαν άνθρωποι να θρηνήσουν τον νεκρό, υπήρχαν οι μυρολογίστρες κατ' επάγγελμα. Τώρα κοιτάμε να κάνουμε τις τελετές γρήγορα-γρήγορα, να γυρίσουμε στις δουλειές μας, μην απολυθούμε, να γυρίσουμε να μαγειρέψουμε για τα παιδιά. Και είναι σαν να δείχνουμε ότι ξεπερνάμε το πένθος, ενώ μέσα δουλεύουν τίγκα ψυχοσωματικά. Και μετά λέμε, μα τι έγινε, ξέρω εγώ, κι ο άλλος έπαθε καρδιά. Όπου πρόσφατα πέθανε και ο πατέρας του και η μάνα του, και είδες τώρα χάθηκε και το παιδί, νέο παιδί. Γιατί δεν δίνουμε την πρέπουσα σημασία στα συναισθήματά μας, αυτά δουλεύουν μέσα, επηρεάζουν το νευρικό και το ενδοκρινικό και έχουμε τις ασθένειες.
1: Ξέρεις, Ξανθίπη, είναι σαν να είναι κοινωνικό ταμπού το πένθος στην εποχή μας.
0: Ναι, και το αποφεύγουμε.
1: Mm-hmm.
0: Το κλείνουμε. Mm.
1: Ισχύει και ο ρατσισμός στο πένθος.
0: Ναι. Mm-hmm. Ναι. Είναι η εποχή της απομόνωσης. Ενώ έχουμε τα χίλια καλά, μεγάλα τεχνολογικά επιτεύγματα, το συνέστημά μας είναι παλαιολιθικό. Ενώ βιολογικά η καρδιά έχει υποδοχής, θα βαζάκια είναι υποδοχής, που υποδέχονται τις ορμόνες είτε της στεναχώριας είτε του άγχους για να ζητήσει ο άνθρωπος βοήθεια, ο σημερινός άνθρωπος κλαίει εσωτερικά και για να γίνει αρεστός λέει ένα ξερό καλά και παίρνει αγκαλιά το μαξιλάρι που λέει και κότσιρας.
1: Μάλιστα.

0: σε περιπτώσεις, ξαντύπη Κουσούλη, μαζικού πένθους, όπως αυτό που βιώσαμε μετά την τραγωδία των Τενμπών, θα λέγαμε ότι υπάρχει μια μεταδοτικότητα των συναισθημάτων?
1: Ναι. Όχι μόνο μεταδοτικότητα, είναι στο μετερίζει του ανθρώπου. Αυτό δηλαδή που αγνοούμε είναι ότι μας επηρεάζει οριζόντια και κάθετα, άμεσα, ένας ξεριζωμός μιας μικράς Ασίας και καθημερινά γεγονότα παγκοσμίως. Μην νομίζετε ότι δεν επηρεαζόμαστε από την Ουκρανία ή από το Ιράν ή από το Ισραήλ, τους Παλαιστινίους. Δεν έχουμε ειρήνη με στιγμές πολέμου, έχουμε πόλεμο με στιγμές ειρήνης. Και υπάρχουν οικονομικές απώλειες, οικονομικοί θάνατοι, οικονομικοί ξαφνικοί θάνατοι, ξεριζωμοί, ξεσπιτώματα στο νότο, στο βορρά, παντού, κυρίως στο νότο, κυρίως από τη Μεσόγειο και κάτω. Πόλεμοι, ξαφνικά δηλαδή ο άλλος είχε την επιχείρησή του, το ένα το άλλο, τα παιδιά, την οικογένειά του, και σε μία νύχτα έγινε βομβαρδισμός και αυτό χάθηκε. Το εθερικό σώμα του ανθρώπου λοιπόν αυτό το προσλαμβάνει. Και λέμε, μα γιατί ξυπνάω και δεν έχω κέφι? Γιατί δίπλα σου γίνεται πόλεμος. Εάν δεν κάνουμε κάτι γι' αυτό, γι' αυτό είπε και ο Χριστός, όταν βοηθάς τον συνάνθρωπο, βοηθάς εμένα. Γιατί όλοι είμαστε ένα. Έτσι. Δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Υπάρχει λοιπόν κοινωνικό πένθος. Υπάρχει παγκόσμιο πένθος. Δεν είναι μόνο τα τέμπη, δεν είναι μόνο το μάτι, οι εγκαυματίες, οι θάνατοι στο μάτι, ή η μάνδρα, ή η Θεσσαλία η οποία πνίγηκε. Ο Καζαντζάκης έλεγε, αν συμβεί κάτι στην ανθρωπότητα, φταίω εγώ. Γιατί ο καθένας από εμάς, είτε με την αδιαφορία, είτε με το ενδιαφέρον, παίρνει θέση. Είτε είσαι προς τη συνέχεια της ζωής, είτε δεν είσαι.
0: Πολύ σοφό.
1: Η άγνοια και η αδιαφορία είναι θέση.
0: Ναι, πολύ σοφό.

0: έχω ακούσει να χαρακτηρίζεις ως απώλειες καθημερινές καταστάσεις της ζωής, όπως το διαζύγιο, η εμεινόπαυση, η αποτυχία σε εξετάσεις ή στη δουλειά, η μετάβαση μιας γυναίκας από τη θέση της μάνας στη θέση της γιαγιάς. Μπορείς να μας μιλήσεις λίγο για αυτή την ποικιλία της απώλειας? Και αυτό ήθελα οπωσδήποτε να το πω στον αέρα της εκπομπής, γιατί συμβαίνει και τα ακούμε έντονα όλο αυτό.
1: Κάθε απώλεια δεν είναι θάνατος, αλλά μπορούμε να αναφερθούμε στην απώλεια του χρόνου, στην απώλεια του ρόλου, στην απώλεια μιας συνήθειας, στην απώλεια ενός αντικειμένου. Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός βιώνει ένα πένθος. Όταν το παιδί φεύγει το πανεπιστήμιο, μπορεί να χαιρόμαστε που πέρασε, αλλά αλλάζει μια καθημερινότητα. Φεύγει ένας άνθρωπος από το σπίτι, φεύγει το αγόρι, πάει στο στρατό, λείπει από το σπίτι. Αυτό έχει ένα πένθος και μια απώλεια της μορφής, γιατί βλέπαμε το γιο μας καθημερινά, δεν τον βλέπαμε. Ή παντρεύεται ένα παιδί που ζούσε στο σπίτι μας. Δεν χάνεται ένας άνθρωπος από το σπίτι, δηλαδή οι μορφές αλλάζουν. Δημιουργεί ένα διάστημα, ένα κενό. Αυτό το κενό εγκέφαλος δυσκολεύεται να το καταλάβει. Προσπαθεί να βάλει κάτι άλλο στη θέση του αμέσως για να μην πενθήσει. Αλλά οι βιολογικές και οργανικές καταστάσεις είναι όταν αντιδρούν στο κενό, περνούν πένθος.
0: Να διαφωνήσω λίγο σε αυτή την ερώτηση και στην απάντηση που μου έδωσες.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, οι γονείς μέσα σε όλο αυτό το πράγμα που είπαμε μόλις τώρα, ειδικά για τα παιδιά, αλλά και όλα τα συναφή που σε ρώτησα, θεωρώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει με τον εαυτό του, την προσωπικότητα, το χαρακτήρα του, τους τρόπους συμπεριφοράς του παρελθόντος, αλλά του τώρα, όχι τι θα γίνει αύριο, του τώρα, νομίζω ότι αυτά τα διαχειρίζεται πολύ καλύτερα. Διότι όταν το παιδί μας φεύγει και πάει να σπουδάσει και τα λοιπά, αυτό που λένε η άδεια φωλιά, ο γονιός, αυτό που πρέπει να... Όχι πρέπει, δεν μ' αρέσει το πρέπει.
1: Οφείλει.
0: Οφείλει
1: όμως.
0: Ναι, οφείλει να κάνει, να έχει την ωριμότητα και να μην γαντζώνεται αποκλειστικά στην προσωπικότητα του παιδιού του. Και να δει,
1: οφείλει
0: και
1: να το διαχειριστεί.
0: Ναι, οφείλει να το διαχειριστεί, αλλά να βρει παράλληλα, γιατί τα παιδιά μεγαλώνουν. Δεν είναι τα παιδιά μας για να είναι κολλημένα και αυτοκόλλητα κοντά μας.
1: Πολύ σωστά το λες.
0: Και πολλοί γονείς, και που αυτό το πράγμα με δυσαρεστεί ιδιαίτερα, οι ίδιοι κακοποιούν με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά τους.
1: Και τα κρατούν κοντά τους μια ζωή συναισθηματικά.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν τα αφήνουν να πετάξουν.
0: Ναι. Και όχι μόνο δεν τα αφήνουν να πετάξουν, αλλά τα κάνουν φοβικά, χωρίς να έχουν αυτοποίθηση στον εαυτό τους. Και όλη η ζωή μετά των παιδιών τους, ήδη οι γονείς είναι οι υπεύθυνοι που καταστρέφεται.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Η διαχείριση είναι τελείως διαφορετική ενός ανθρώπου που έχει δουλέψει με τον εαυτό του και τελείως διαφορετική ενός μέσου ανθρώπου. Γι' αυτό εγώ μιλούσα για τον μέσο άνθρωπο. Αλλά όλοι οφείλουμε να δουλέψουμε για να μπορούμε να διαχειριστούμε τα πράγματα, τα όποια πράγματα είναι αυτά. Υπάρχουν άνθρωποι που παθαίνουν κρίση πανικού επειδή έχασαν ένα μεροκάματο ή έχασαν ένα αντικείμενο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε λοιπόν πώς το διαχειρίζεται ο καθένας και σε τι βαθμό βάζει τον εαυτό του απώλειας. Σαφώς δεν είναι το ίδιο να χάσεις το δικό σου άνθρωπο με το να χάσεις ένα στυλό, αλλά κάποιοι βλέπεις ότι ανάγουν την απώλεια σε μια πιο εσωτερική απώλεια της μαμάς που είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια και δεν το έχουν εκφράσει ακόμα. Αυτός ο ετεροχρονισμός του συναισθήματος. Οπότε πολύ σοφά το λες ότι οι άνθρωποι πρέπει να μαθαίνουμε να διαχειριστούμε τα στάδια του πένθους.
0: Μάλιστα.

0: Υπάρχουν Ξαντή Επικουσούλη πολλοί άνθρωποι που αντιστέκονται στεναρά στο να πενθήσουν τις απώλειές τους. Γιατί το κάνουν αυτό?
1: Γιατί είναι στο πρώτο στάδιο. Είναι στο στάδιο της άρνησης. Η πρώτη μας αντίδραση στα δυσάρεστα νέα, για να αντέξουμε, είναι να αρνηθούμε. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε εύκολα αυτό το γεγονός και το σοκ είναι αρκετά μεγάλο και ο άνθρωπος είτε κλείνεται για να προστατευτεί και το αρνείται, είτε μπαίνει σε πολύ έντονο σοκ και χρειάζεται πολλές φορές φάρμακα για να μπορέσει να το κατανοήσει. Υπάρχουν στάδια στο πένθος. Συνήθως τα πρώτα στάδια για να προστατευτεί κάποιος είναι το στάδιο της άρνησης. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
1: Φίλες και φίλοι, είμαστε και πάλι μαζί με την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας». Πάντα στον Easy στους 97,2. Στον ήχο απόψε μαζί μου είναι ο Χρήστος Τριάντης, συνεργάζονται οι κυρίες Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Κυριακού, την μουσική επιμέλεια έχει ο Ιωσήφ Χατζιωσήφ και στο μικρόφωνο είναι η Ζωή Κυριακού. Απόψε έχουμε καλεσμένη την κυρία Ξανθίπη Κουσούλη και μιλάμε βεβαίως για ένα τόσο πολύ ευαίσθητο αλλά και ανθρώπινο θέμα που αφορά το πένθος. Ξανθίπη μου, είναι κοινωνικό ταμπού το πένθος?
2: Είναι κάτι που δεν αντέχεται στην κοινωνία τη δική μας, τη δυτική κοινωνία. Δεν έχουμε τρυφήσει σε αυτό και το αποφεύγουμε. Mm. Παρόλο που υπάρχουν συμβολικά και έχουμε λίγο απομονωθεί κοινωνικά, αν έχετε παρατηρήσει.
1: Πολύ, όχι λίγο.
2: Με τον κορονοϊόν... παρατηρήσατε, έγινε πολύ εμφανές το θέμα της απομόνωσης, δηλαδή ίσχυε, απλά έγινε πιο εμφανές και ο καθένας κλείστηκε πιο πολύ στο καβούκι του και είναι δύσκολο να βρεις άνθρωπο να μπορεί να αντέξει ότι ο διπλανός του ή ο γείτονάς του ή ο συγγενής του ή ο ίδιος βιώνει μια απώλεια. Όλοι σου λένε καλά, ναι καλά. Mm-hmm. Και δεν το προχωράνε. Επίσης είναι εποχές μεγάλης ταχύτητας. Να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο. Αυτό που σας έλεγα δηλαδή και προηγουμένως, ότι δεν ασχολούμαστε με το τώρα, ασχολούμαστε με το παρελθόν και με το μέλλον και χάνουμε το τώρα. Mm-hmm. Το τώρα δεν είναι απαραίτητο να είμαστε πάντα καλά.
1: Βέβαια.
2: Οι παλιοί είχαν τις γειτονιές.
1: Καλά, τις γειτονιές. Τι μου θύμισες τώρα.
2: Και στήριζαν ο ένας τον άλλον, οι γυναικείες κοινότητες, οι αντρικές κοινότητες με τα καφενεία, οι γυναίκες στα δικά τους, στα χωριά. Υπήρχαν δηλαδή, υπήρχε η υποστήριξη. Πέθανε ο κύριος Τάδε, α, να πάμε να υποστηρίξουμε. Επίσης, οι μυρολογίστρες κατ' επάγγελμα, που έγινε λόγω συνθήκων και λόγω ανάγκης, όταν δεν υπήρχαν άνθρωποι να θρηνήσουν τον νεκρό, υπήρχαν οι μυρολογίστρες κατ' επάγγελμα. Τώρα κοιτάμε να κάνουμε τις τελετές γρήγορα-γρήγορα, να γυρίσουμε στις δουλειές μας, μην απολυθούμε, να γυρίσουμε να μαγειρέψουμε για τα παιδιά. Και είναι σαν να δείχνουμε ότι ξεπερνάμε το πένθος, ενώ μέσα δουλεύουν τίγκα ψυχοσωματικά. Και μετά λέμε, μα τι έγινε, ξέρω εγώ κι ο άλλος έπαθε καρδιά. Όπου πρόσφατα πέθανε και ο πατέρας του και η μάνα του και είδες τώρα χάθηκε και το παιδί, νέο παιδί. Γιατί δεν δίνουμε την πρέπουσα σημασία στα συναισθήματά μας, αυτά δουλεύουν μέσα, επηρεάζουν το νευρικό και το ενδοκρινικό. Και έχουμε τις ασθένειες.
1: Ξέρεις, Ξανθίπη, είναι σαν να είναι κοινωνικό ταμπού το πένθος στην εποχή μας.
2: Ναι, και το αποφεύγουμε. Mm-hmm. Το κλείνουμε.
1: Mm. Ισχύει και ο ρατσισμός στο πένθος.
2: Ναι. Mm-hmm. Ναι. Είναι η εποχή της απομόνωσης. Ενώ έχουμε τα χίλια καλά, μεγάλα τεχνολογικά επιτεύγματα, το συνέστημά μας είναι παλαιολιθικό. Ενώ βιολογικά η καρδιά έχει υποδοχής. Σα βαζάκια είναι οι υποδοχής που υποδέχονται τις ορμόνες είτε της στεναχώριας είτε του άγχους για να ζητήσει ο άνθρωπος βοήθεια. Ο σημερινός άνθρωπος κλαίει εσωτερικά και για να γίνει αρεστός λέει ένα ξερό καλά και παίρνει αγκαλιά το μαξιλάρι που λέει και κότσιρας.
1: Μάλιστα.

0: σε περιπτώσεις ξανθίπι Κουσούλη, μαζικού πένθους, όπως αυτό που βιώσαμε μετά την τραγωδία των Τενμπών, θα λέγαμε ότι υπάρχει μια μεταδοτικότητα των συναισθημάτων?
1: Ναι. Όχι μόνο μεταδοτικότητα, είναι στο μετερίζει του ανθρώπου. Αυτό δηλαδή που αγνοούμε είναι ότι μας επηρεάζει οριζόντια και κάθετα, άμεσα, ένας ξεριζωμός μιας μικράς Ασίας και καθημερινά γεγονότα παγκοσμίως. Μην νομίζετε ότι δεν επηρεαζόμαστε από την Ουκρανία ή από το Ιράν ή από το Ισραήλ ή τους Παλαιστινίους. Δεν έχουμε ειρήνη με στιγμές πολέμου. Έχουμε πόλεμο με στιγμές ειρήνης. Και υπάρχουν οικονομικές απώλειες, οικονομικοί θάνατοι, οικονομικοί ξαφνικοί θάνατοι, ξεριζωμοί, ξεσπιτώματα στο νότο, στο βορρά, παντού, κυρίως στο νότο, κυρίως από τη Μεσόγειο και κάτω. Πόλεμοι, ξαφνικά δηλαδή ο άλλος είχε την επιχείρησή του, το ένα το άλλο, τα παιδιά την οικογένειά του και σε μία νύχτα έγινε βομβαρδισμός και αυτό χάθηκε. Το εθερικό σώμα του ανθρώπου λοιπόν αυτό το προσλαμβάνει. Και λέμε μα γιατί ξυπνάω και δεν έχω κέφι? Γιατί δίπλα σου γίνεται πόλεμος. Εάν δεν κάνουμε κάτι γι' αυτό, γι' αυτό είπε και ο Χριστός, όταν βοηθάς τον συνάνθρωπο, βοηθάς εμένα. Γιατί όλοι είμαστε ένα. Έτσι. Δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Υπάρχει λοιπόν κοινωνικό πένθος. Υπάρχει παγκόσμιο πένθος. Δεν είναι μόνο τα τέμπη, δεν είναι μόνο το μάτι, οι εγκαυματίες, οι θάνατοι στο μάτι, ή η Μάνδρα, ή η Θεσσαλία η οποία πνίγηκε. Ο Καζαντζάκης έλεγε: αν συμβεί κάτι στην ανθρωπότητα, φταίω εγώ. Γιατί ο καθένας από εμάς, είτε με την αδιαφορία, είτε με το ενδιαφέρον, παίρνει θέση. Πολύ... Είτε είσαι προς τη συνέχεια της ζωής, είτε δεν είσαι.
0: Πολύ σοφό.
1: Η άγνοια
0: αυτό.
1: Και η αδιαφορία είναι θέση.
0: Ναι, πολύ σοφό.

0: Σε έχω ακούσει να χαρακτηρίζεις ως απώλειες καθημερινές καταστάσεις της ζωής, όπως το διαζύγιο, η εμμηνόπαυση, η αποτυχία σε εξετάσεις ή στη δουλειά, η μετάβαση μιας γυναίκας από τη θέση της μάνας στη θέση της γιαγιάς. Μπορείς να μας μιλήσεις λίγο για αυτή την ποικιλία της απώλειας? Και αυτό ήθελα οπωσδήποτε να το πω στον αέρα της εκπομπής, γιατί συμβαίνει και τα ακούμε έντονα όλο αυτό.
1: Κάθε απώλεια δεν είναι θάνατος, αλλά μπορούμε να αναφερθούμε στην απώλεια του χρόνου, στην απώλεια του ρόλου, στην απώλεια μιας συνήθειας, στην απώλεια ενός αντικειμένου. Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός βιώνει ένα πένθος. Όταν το παιδί φεύγει το πανεπιστήμιο, μπορεί να χαιρόμαστε που πέρασε, αλλά αλλάζει μια καθημερινότητα. Φεύγει ένας άνθρωπος από το σπίτι, φεύγει το αγόρι, πάει στο στρατό, λείπει από το σπίτι. Αυτό έχει ένα πένθος και μια απώλεια της μορφής, γιατί βλέπαμε το γιο μας καθημερινά, δεν τον βλέπαμε. Ή παντρεύεται ένα παιδί που ζούσε στο σπίτι μας. Δεν χάνεται ένας άνθρωπος από το σπίτι, δηλαδή οι μορφές αλλάζουν. Δημιουργεί ένα διάστημα, ένα κενό. Αυτό το κενό εγκέφαλος δυσκολεύεται να το καταλάβει. Προσπαθεί να βάλει κάτι άλλο στη θέση του αμέσως για να μην πενθήσει. Αλλά οι βιολογικές και οργανικές καταστάσεις είναι όταν αντιδρούν στο κενό, περνούν πένθος.
0: Να διαφωνήσω λίγο σε αυτή την ερώτηση και στην απάντηση που μου έδωσες.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, οι γονείς μέσα σε όλο αυτό το πράγμα που είπαμε μόλις τώρα, ειδικά για τα παιδιά, αλλά και όλα τα συναφή που σε ρώτησα, θεωρώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει με τον εαυτό του, την προσωπικότητα, το χαρακτήρα του, τους τρόπους συμπεριφοράς του παρελθόντος, αλλά του τώρα, όχι τι θα γίνει αύριο, του τώρα, νομίζω ότι αυτά τα διαχειρίζεται πολύ καλύτερα. Διότι όταν το παιδί μας φεύγει και πάει να σπουδάσει και τα λοιπά, αυτό που λένε η άδεια φωλιά, ο γονιός, αυτό που πρέπει να... Όχι πρέπει, δεν μου αρέσει το
1: ο
0: πρέπει.
1: Οφείλει. Οφείλει όμως.
0: Ναι, οφείλει να κάνει, να έχει την ωριμότητα και να μην γαντζώνεται αποκλειστικά στην προσωπικότητα του παιδιού του. Και να δει,
1: οφείλει
0: και
1: να το διαχειριστεί.
0: Ναι, οφείλει να το διαχειριστεί, αλλά να βρει παράλληλα, γιατί τα παιδιά μεγαλώνουν. Δεν είναι τα παιδιά μας για να είναι κολλημένα και αυτοκόλλητα κοντά μας.
1: Πολύ και σωστά το λες.
0: Και πολλοί γονείς, και που αυτό το πράγμα με δυσαρεστεί ιδιαίτερα, οι ίδιοι κακοποιούν με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά τους.
1: Και τα κρατούν κοντά τους μια ζωή συναισθηματικά.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν τα αφήνουν να πετάξουν.
0: Ναι. Και όχι μόνο δεν τα αφήνουν να πετάξουν, αλλά τα κάνουν φοβικά, χωρίς να έχουν αυτοπεποίθηση στον εαυτό τους. Και όλη η ζωή μετά των παιδιών τους, ήδη οι γονείς είναι οι υπεύθυνοι που καταστρέφεται.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Η διαχείριση είναι τελείως διαφορετική ενός ανθρώπου που έχει δουλέψει με τον εαυτό του και τελείως διαφορετική ενός μέσου ανθρώπου. Γι' αυτό εγώ μιλούσα για τον μέσο άνθρωπο. Αλλά όλοι οφείλουμε να δουλέψουμε για να μπορούμε να διαχειριστούμε τα πράγματα, τα όποια πράγματα είναι αυτά. Υπάρχουν άνθρωποι που παθαίνουν κρίση πανικού επειδή έχασαν ένα μεροκάματο ή έχασαν ένα αντικείμενο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε λοιπόν πώς το διαχειρίζεται ο καθένας και σε τι βαθμό βάζει τον εαυτό του απώλειας. Σαφώς δεν είναι το ίδιο να χάσεις το δικό σου άνθρωπο με το να χάσεις ένα στυλό, αλλά κάποιοι βλέπεις ότι ανάγουν την απώλεια σε μια πιο εσωτερική απώλεια της μαμάς που είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια και δεν το έχουν εκφράσει ακόμα. Αυτός ο ετεροχρονισμός του συναισθήματος. Οπότε πολύ σοφά το λες ότι οι άνθρωποι πρέπει να μαθαίνουμε να διαχειριστούμε τα στάδια του πένθους.
0: Μάλιστα.

0: Υπάρχουν ξαντύπη κουσούλη πολλοί άνθρωποι που αντιστέκονται στεναρά στο να πενθήσουν τις απώλειές τους. Γιατί το κάνουν αυτό?
1: Γιατί είναι στο πρώτο στάδιο. Είναι στο στάδιο της άρνησης. Η πρώτη μας αντίδραση στα δυσάρεστα νέα, για να αντέξουμε, είναι να αρνηθούμε. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε εύκολα αυτό το γεγονός και το σοκ είναι αρκετά μεγάλο και ο άνθρωπος είτε κλείνεται για να προστατευτεί και το αρνείται, είτε μπαίνει σε πολύ έντονο σοκ και χρειάζεται πολλές φορές φάρμακα για να μπορέσει να το κατανοήσει. Υπάρχουν στάδια στο πένθος. Συνήθως τα πρώτα στάδια για να προστατευτεί κάποιος είναι το στάδιο της άρνησης.

εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: Και ποιες είναι οι πρώτες βοήθειες που μπορεί να δώσει ένας άνθρωπος στον εαυτό του βιώνοντας μια απώλεια?
1: Αν μπορεί να είναι σε επαφή με το συναίσθημά του, θα το ξεπεράσει πιο εύκολα, θα το εκτονώσει πιο γρήγορα, θα στηριχτεί σε άλλους δικούς του ανθρώπους, είτε αγαπημένο πλαίσιο κινήσεων, όπως είναι μια άθληση, μια άσκηση, να είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον, σε μια ρουτίνα που τον κάνει να νιώθει ασφαλής και να ζητήσει τη βοήθεια ειδικού.
0: Μάλιστα.
1: Εάν βλέπει ότι δεν μπορεί να το διαχειριστεί, για να τον βοηθήσει μετά να πάει στα επόμενα στάδια, στο στάδιο του θυμού, συναλλαγής, κατάθλιψης και αποδοχής.
0: Θα ήθελα να σε ρωτήσω εδώ, γιατί είχαμε την εμπειρία και ο αδερφός μου και εγώ, πώς πενθούν τα παιδιά?
1: Πώς εκφράζονται, εννοείς, πώς εκφράζουν το πένθος τους?
0: Ναι, εμείς χάσαμε μια αδερφούλα. Δηλαδή, εγώ ήμουνα 7 και ο αδερφός μου ήταν 11.
1: Λυπάμαι πολύ, είναι πολύ τρυφερές ηλικίες. Συνήθως τα παιδιά, όπως και οι μεγάλοι, όταν δεν βλέπουν κάτι και βιώνουν το κενό, στην αρχή αναρωτιούνται, μετά όταν δεν πάρουν επαρκή απάντηση φοβούνται, φαντασιώνονται τι μπορεί να συμβαίνει, γιατί ο γονιός πρέπει να μιλήσει στο παιδί, οφείλει να μιλήσει στο παιδί, και αρχίζουν και έχουν είτε όνειρα τα οποία είναι εφιαλτικά, είτε παρεστήσεις, είτε πολλές φορές επειδή τα παιδιά συνομιλούν με τις ψυχές σε κάποιες τρυφερές ηλικίες, κάποια παιδιά βλέπουν τον άνθρωπο. Οπότε χάνουν την πραγματικότητα. Κάποια παιδιά άλλα έχουν διαταραχές στο φαγητό, θέλουν να κοιμούνται συνέχεια, δεν έχουν όρεξη για παιχνίδι, φοβούνται πάρα πολύ και πάνε στο κρεβάτι των γονιών, αν υπάρχουν γονείς.

Γιατί ένα παιδάκι που είναι χάσει το γονιό του, έτσι, και να μένει με τη θεία, με το θείο. Να είναι ενήμεροι, να το προσέξουν και σε κάθε περίπτωση να βλέπουν ότι αυτό επαναλαμβάνεται και δεν λέει να φύγει ένα σύμπτωμα, να ζητήσουν τη βοήθεια παιδοψυχολόγου ή ειδικού ή παιδοψυχιάτρου.

0: Αντίστοιχα, πώς την χειρίζονται την απώλεια οι άνθρωποι που βρίσκονται λόγω ηλικίας κοντά στο τέλος της ζωής τους?
1: Εδώ μιλάμε για μια δύσκολη περίπτωση που όταν ένας άνθρωπος είναι δουλεμένος και σοφός, γιατί υπάρχουν και λαϊκοί άνθρωποι που είναι πάρα πολύ σοφοί, είτε είναι, έχουν αποδεχθεί αυτό το θέμα και τακτοποιούν τις υποχρεώσεις τους, μαζεύουν την οικογένεια και είναι ενήμεροι ότι θα φύγουν, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα, και τους λένε παιδιά μου, είμαι πλήρης ημερών, σε λίγο θα φύγω, τα κληρονομικά είναι αυτά, τα χρήματα είναι εκεί, είτε δεν θέλουν να αποδεχτούν με τίποτα το φυσικό θάνατο και προσπαθούν να απαγκιστρωθούν από τους ζωντανούς με οποιοδήποτε τρόπο. Και μετά αυτό πάει ένας φαύλος κύκλος, οι ζωντανοί κλαίνουν, η ψυχή δεν μπορεί να ηρεμήσει. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει προνοήσει γι' αυτό, και αν ένας άνθρωπος είναι πλήρης ημερών, μπαίνει σιγά σιγά στο

πεδίο της κατάπτωσης είτε της γεροντικής άνοιας, αρχίζει και ξεχνάει. Και είναι σιγά σιγά ο οργανισμός σαν να αποδέχεται ότι αποσύρεται. Αν είναι τυχερός και το φυσικό του σώμα δεν είναι αυτό που λέμε γερό και φεύγει εύκολα. Εάν όμως είναι γερό, είναι σαν η ψυχή να τραβάει προς τα πάνω να θέλει να φύγει και το φυσικό σώμα εκεί περιμένει, θέλει να ζήσει, φοβάται, αγκιστρώνεται και ταλαιπωρεί το άνθρωπος.

0: αρρωσταίνουμε βαριά, πάλι πενθούμε.
1: Βέβαια, και όχι μόνο πενθούμε, τα στάδια πηγαίνω έρχονται, δηλαδή ο φόβος, η άρνηση, ο θυμός, πηγαίνω ερχόμαστε σαν ασανσέρ σε αυτά τα στάδια, η κατάθλιψη. Γι' αυτό πρέπει να μην είναι ταμπού, όπως είπες πολύ σωστά, και να ζητάμε τη βοήθεια ειδικών και να έχουμε και επαγγελματική στήριξη, και αν είναι δυνατόν και είναι τυχερός ο άνθρωπος και έχει ανθρώπους που τον αγαπάνε, φίλους, συγγενείς, να είναι δίπλα του, να τον στηρίξουν.
0: Μάλιστα, και θέλω να σε ρωτήσω εδώ που είμαστε σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος, με ποιο τρόπο εκδηλώνει το πένθος το σώμα μας, δηλαδή πώς, κλαίει δηλαδή?
1: Θα ξεκινήσω τα πολύ βασικά. Η γυναίκα με την έμεινο ρύση δείχνει ενδοκρινικά μέσω του νευρικού και του ενδοκρινικού συστήματος ότι πενθεί τα οάρια τα οποία δεν έχουν γονιμοποιηθεί. Οπότε το ίδιο το σώμα είναι ενήμερο για το πένθος. Όπως ο χειμώνας είναι ένα πένθος, αλλά υπάρχει η υπόσχεση της άνοιξης και του καλοκαιριού, δηλαδή στην ανθοφορία και στην καρποφορία, έτσι και ειδικά η γυναίκα και ο άντρας, ας πούμε, είναι σύμφωνα με τις τέσσερις εποχές. Ή θα έπρεπε να είναι σύμφωνα. Η σελήνη φέρνει την έμεινο ρύση κτλ. Πρόσφατα έχω μια θεραπευόμενη, είναι μικρό κορίτσι, είναι 25-27 και έχει κακοποιηθεί. Και ενώ έχει κακοποιηθεί, ας πούμε, στα 15 της, το σώμα της από καιρού εις καιρών βγάζει τους ίδιους μόλοπες που είχε κάνει στις αρχές. Ματώνει μόνο του. Το σώμα, από τη στιγμή που έχει σωματοποιηθεί ένα σύμπτωμα, εκφράζεται με χίλιους δύο τρόπους. Σε άλλον πέφτει τα μαλλιά του, ο άλλος ασθενεί, ο άλλος πονάει, χωρίς λόγο, χωρίς φαινομενικό λόγο, έτσι, γιατί πάντα υπάρχουν λόγοι. Πενθεί και θρηνεί. Αν αυτό δεν δουλευτεί, να βρεθεί η αιτία και η εικόνα που πυροδότησε αυτό ή το γεγονός, θα έχουμε συνεχόμενες αναταράξεις στο σώμα ή συνεχόμενες ενδείξεις που θα μας φέρουν κάποια στιγμή δυστυχώς αντιμέτωπους με κάποια ασθένεια.
0: Και αυτό συμβαίνει γιατί βίωσε το κοριτσάκι αυτό
1: τη βία. Και σωματοποίησε τη βία η ίδια στον εαυτό της.
0: Ναι,
1: δηλαδή και την πήρε και τη σωματοποιεί από καιρού εις καιρών.
0: Μάλιστα. Και βγαίνουν και διάφορες μικροασθένειες, οι οποίες όμως δεν είναι σοβαρές.
1: Αυτές οι μικρές ασθένειες που αναφέρεσαι, και σε ευχαριστώ για την ερώτηση, είναι τα μικρά καντιλάκια που κάνει ο ψυχισμός, δηλαδή η προσωπικότητά μας, ώστε να θρηνήσει όλες τις απώλειες που αφορούν και εμάς, τους γονιούς μας και 10 γενιές πίσω. Γι' αυτό, αν παρατηρήσεις, η μιζέρια είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Δεν είναι αστείο πράγμα. Είναι αυτό που λέμε, μπα σε καλό, σου με έκανες και γέλασα, κάτσε τουτουτουτου.
0: Οι άνθρωποι που κουβαλάνε έτσι μια μιζέρια και τα λοιπά, μπορεί να οφείλεται σε αυτό ακριβώς που
1: στη
0: είπα.
1: Στη ταύτιση με την απώλεια ουσιαστικά,
0: όχι, όχι,
1: 10 γενεών πίσω.
0: Όχι, όχι, δεν θέλω να πω αυτό.
1: Τι?
0: Ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει χαρά και έχει αυτή τη μιζέρια και επικεντρώνεται σε αυτή τη μιζέρια και πάντα νιώθει και ένα, και μια δυσκολία και ένα φόβο να εκφραστεί.
1: Φοβάται να χαρεί.
0: Ναι, είναι αυτό το οποίο έχει βιώσει στην πολύ τρυφερή ηλικία την κακοποίηση.
1: Ακόμα και μέσα στην κοιλιά της μάνας του.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης ρουφάμε τα συναισθήματα μαζί με το γάλα, δυστυχώς.
0: Μάλιστα.
1: Θέλουμε, δεν θέλουμε, μέχρι τα τρία γίνονται καταγραφές και όλα τα άλλα είναι επιλογές από αυτές τις καταγραφές.
0: Καλά, σήμερα με έχει συγκλονίσει, Ξανθίπη μου, πραγματικά.
1: Ελπίζω ευχάριστα.
0: Όταν λέω με έχει συγκλονίσει, εννοώ με τις γνώσεις σου, οι οποίες ακούγοντάς τες, αλλά και φαντάζομαι και οι ακροατές μας που μας ακούνε απόψε, και εκείνοι θα ξεδιαλύνουν πράγματα δικά τους. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω φτάσει εδώ που έχω φτάσει, γιατί πάντα θέλω να επικοινωνώ, γι' αυτό και κάνω και τόσα χρόνια την εκπομπή, μέσα από τον καλεσμένο μου, κάνοντας τις ερωτήσεις και δίνοντάς μου εκείνος ή εκείνη τις απαντήσεις, μου ξεδιπλώνονται και πράγματα δικά μου. Αυτό θέλω να πω.
1: Ξεδιπλώνονται και ξεκλειδώνονται.
0: Ναι, ξεκλειδώνουν. Ακριβώς αυτό.
1: Το τραύμα είναι που φέρνει κοντά τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Όποιος νομίζει ότι φέρνει κοντά τους ανθρώπους το χρήμα ή το φαίνεσθε, το οποίο είναι χρήσιμο στο δικό του πεδίο, αλλά αυτό που φέρνει κοντά αληθινά τους ανθρώπους είναι το τραύμα, για να δούμε ότι όλοι είμαστε οι ίδιοι, πλούσιοι ή φτωχοί.

0: Λοιπόν, το ξέρεις ότι είμαστε προς το τέλος και θέλω να σου κάνω την τελευταία μας ερώτηση. Ποιος έχει μεγαλύτερη δύναμη τελικά, ο θάνατος ή η ζωή?
1: Εσύ. Η ζωή. Δεν υπάρχει θάνατος. Υπάρχει ένα διάλειμμα από το φυσικό πεδίο, ζούμε αλλού και μετά επανερχόμαστε αν η ψυχή το θελήσει να συνεχίσει να πάρει την εμπειρία. Όπως κάθε εποχή έχει, είναι αυτό που λέμε η θλίψη του καλοκαιριού, αν την έχεις ακουστά. Όταν τελειώνει κάτι, ακόμα και κάτι, το σχολείο ας πούμε, που λέμε ωραία γαμώ το πάλι θα πάω στο σχολείο, όταν τελειώνει το σχολείο στεναχωριόμαστε. Γιατί στεναχωριόμαστε? Γιατί χάσαμε ένα κύκλο. Τιμούμε μια κατάσταση με αυτόν τον τρόπο και, και κάνουμε τον απολογισμό και την εκτιμούμε. Αυτό θέλει τη σιωπή που έλεγες εσύ πολύ σωστά. Χρειάζεται μια μοναχικότητα εκεί και ένας απολογισμός. Δεν σημαίνει ότι θα κλάψουμε. Μπορεί να κλάψουμε, μπορεί και όχι. Χάνουμε τους φίλους μας. Ένα πολύ απλό γεγονός. Πάμε από το δημοτικό στο γυμνάσιο, από το γυμνάσιο στο λύκειο, από το λύκειο στο πανεπιστήμιο. Χάνουμε κάποιες συνήθειες. Χάνουμε την παιδικότητά μας. Και στο στρατό, που κανείς δεν θέλει το στρατό, κανένας άντρας. Μετά λέει, εγώ στο στρατό πέρασα ωραία. Ή εγώ στο στρατό πέρασα. Υπήρξε. Υπήρξε. Έδωσε το χρόνο του, τη διαθωσιμότητά του. Υπήρξε. Όλο αυτό είναι μια απώλεια. Όπως και να το κάνει κανείς.
0: Η τελευταία ερώτηση που σου έκανα και που μου απάντησες με τόσο γλαφυρό τρόπο, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με εκφράζει. Και θέλω με αυτή την κουβέντα που κάναμε να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ απόψε που ήσουν κοντά μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και να μην χανόμαστε.
1: Όχι, στο χέρι μας είναι. Εδώ είμαστε. Εμείς θα πάμε κόντρα.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που λένε όταν η ζωή σου δίνει πορτοκάλια, κάνε πορτοκαλάδα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορούμε από κοντά, θα συναντηθούμε διαδικτυακά.
0: Ακριβώς.
1: Η δουλειά θα γίνει όμως.
0: Ναι.
1: Η ζωή θα επικρατήσει.
0: Ναι. Θέλω να σου εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια. Θερμά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ που ήσουν απόψε εδώ κοντά μας και μιλήσαμε τόσο όμορφα. Αισθάνομαι πολύ κοντά σου απόψε, Ξανθίπη μου.
1: Και εγώ από την πρώτη στιγμή, από το 2020 που έχουμε κάνει την πρώτη εκπομπή.
0: Σκέψω το 2020 που ήμουνα και εγώ σε πολύ μεγάλο πένθος. Έχω ξεχάσει και την εικόνα σου, το ξέρεις.
1: Δεν πειράζει, η ουσία είναι άλλη.
0: Ναι.
1: Οι ψυχές δεν έχουν πάντα εικόνα. Ναι. Όπως λέγεται, υπάρχει ένα εθερικό πεδίο, μια εθερική κουρτίνα που κανείς, εάν μπορούσε να τη σκίσει και δημιουργιόταν η εθερική όραση, γιατί έχει ο άνθρωπος δυνατότητες εθερικής όρασης, θα βλέπαν τις ψυχές όπως οι ψυχές βλέπουν εμάς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Ξανθίπη μου, θέλω να σε καληνυχτήσω και πάλι, να σε ευχαριστήσω.
1: Να είστε καλά.
0: Και θα είμαστε σε επικοινωνία και σε επαφή να ξαναβρεθούμε.
1: Βεβαίως, με μεγάλη μου χαρά. Καλή δύναμη να έχετε όλοι στο στούντιο και σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση και για την πολύ θερμή επικοινωνία και το πολύ θερμό καλωσόρισμα. Ένιωσα πάρα πολύ οικεία.
0: Ωραία. Και εγώ με τη σειρά μου, φίλοι μου, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα κοντά μας, καθώς επίσης θέλω να ευχαριστήσω τις κυρίες που συνεργάστηκαν, Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Κυριακού, τον ηχολήπτη μας Χρήστο Τριάντη, που πάντα είναι εδώ κοντά μας και έχει απίστευτη υπομονή, τουλάχιστον μαζί μου. Και επίσης να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για αυτή την υπέροχη μουσική που πάντα μας φροντίζει ο Ιωσήφ Χατζιωσήφ, ο οποίος δεν είναι απλός συνεργάτης, είναι μέσα στην καρδιά μου ο αδερφός που έφυγε από κοντά μου. Είναι ο Ιωσήφ. Σας ευχαριστώ όλους. Να μην ξεχνάτε να προσέχετε τον πολύτιμο εαυτό σας μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Καλό σας βράδυ.

Μια παραγωγή της Ζωής Κυριακού. Συνεργάστηκαν Εμμανουέλα Νικολαίδου, Τίνα Κυριακού, Χρήστος Τριάντης και Ιωσήφ Χατζη Ιωσήφ.

0: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ο Evan και η Mackenzie, μία πρόταση γάμου η οποία έφτασε τα 1,5 εκατομμύρια views στο TikTok και έχει ξεπεράσει τα 18 εκατομμύρια views στο Instagram. Το σημείο το οποίο ήταν πολύ εντυπωσιακό. Uh-huh. Ενθουσιάστηκε και πάρα πολύ. Με ποια έννοια? Φορούσε ένα σορτσάκι, για να καταλάβεις τι εννοώ. Ναι, όταν λοιπόν από τη στάση που είναι γονατιστός σηκώνεται, εκεί φάνηκε πολύ ενθουσιασμός στο σορτσάκι, αν με καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Κατάλαβα τι εννοώ. Μήπως επειδή έκλαψε στην ταινία Μόλις Χώρισα?
1: Ναι, δεν το ξέρω.
2: Υπήρχε ένας χαρακτήρας ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
1: ναι,
2: φούντωνε.
1: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα. Δεν το έχω ξαναπεί. Στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
2: Σε φτιάχνει.
1: Η Mackenzie, η οποία είπε περίμενα να πάει καλά, αλλά όχι και έτσι.
2: Δεν σε βλέπω να ταράζεις όμως, κλαίω. Κοκκινίζει σιγά σιγά. Τι γίνεται,
1: φούντο?
2: Μία φούντο ή μία φλόγα?
1: Λοιπόν,
2: αμάν, αμάν, αμάν, παιδιά. Κουνήθηκε. Κουνήθηκε ο βόας.
1: Όχι επειδή έκλαψες εσύ. Κάτι άλλο θυμήθηκα.
2: Ναι, ναι, καλά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
2: Άλλο
1: τρία λεμόνια, δύο πορτοκάλια,
2: φορές.
1: Δύο λες και είσαι τουρίστας.
2: Γιατί δεν θες να γράψεις πόσα πορτοκάλια θέλεις? Λίγα πορτοκάλια. Γιατί? Έχεις κάποιο πρόβλημα με τους αριθμούς? Δηλαδή είσαι μαλωμένη με τα νούμερα? Τι πρόβλημα υπάρχει να γράψεις τη μία? Είναι και
1: τίποτα.
2: Αυτή μία αλήθεια.
1: Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανες το χρέος σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσες.
2: Δεν με αφήνεις όμως να το πιω το καφεδάκι μου. Εγώ το δέχομαι. Ότι με έχεις...
1: Α, το δέχεσαι.
2: Ναι. Αν κάνουμε. Ναι, μου πεις, δεν θέλω μόνο για να παραγωγή. Θέλεις? Θέλω. Αλλά άσε με μετά να πιω το καφεδάκι μου. Μην με στείλεις να πάρω και λεμόνια.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

200 τραγούδια που έγιναν στιγμές. Που τα συνδέσαμε με ανθρώπους. Καλοκαίρια. Έρωτες και αναμνήσεις. Τα δικά μας τραγούδια. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ο Evan και η Mackenzie, μία πρόταση γάμου η οποία φτάσε τα 1,5 εκατομμύρια views στο TikTok και έχει ξεπεράσει τα 18 εκατομμύρια views στο Instagram. Το σημείο το οποίο ήταν πολύ εντυπωσιακό. Ενθουσιάστηκε και πάρα πολύ. Με ποια έννοια? Φορούσε ένα σορτσάκι, για να καταλάβεις τι εννοώ. Όταν λοιπόν από τη στάση που είναι γονατιστός σηκώνεται, εκεί φάνηκε πολύ ενθουσιασμός στο σορτσάκι, αν με καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Κατάλαβα τι εννοώ.
3: Μήπως επειδή έκλαψε στην ταινία Μόλις Χώρισα?
1: Ναι, δεν το ξέρω.
3: Υπήρχε ένας χαρακτήρας ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
1: ναι,
3: φούντωνε.
1: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα. Δεν το έχω ξαναπεί, στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
3: Σε φτιάχνει.
1: Η Mackenzie, η οποία είπε περίμενα να πάει καλά, αλλά όχι και έτσι.
2: Δεν σε βλέπω να ταράζεις όμως, κλαίω.
3: Κοκκινίζει σιγά σιγά. Τι γίνεται, φούντο? Μία φούντωση, μία φλόγα.
1: Λοιπόν,
3: αμάν, αμάν, αμάν, παιδιά. Κουνήθηκε. Κουνήθηκε ο Βόας.
1: Όχι επειδή έκλαψες εσύ. Κάτι άλλο θυμήθηκα.
3: Ναι, ναι, καλά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.